0: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Μ' αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη. Μη χαθείς και απορώ.
0: Περιοδικό Πίστα.
2: Σε τι ψήσεις είσαι
0: Βασίλης Καράς.
2: Πάρ' τα άλλα, πες του να φύγει. Έλα,
0: Νίκος Μακρόπουλος.

0: Άνοιξε τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο δίπλωση The Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Μην αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη. Μην χαθείς για πορό.
2: Περιοδικό Πίστα.
4: Σε τύψεις είσαι
2: Βασίλης Καράς.
4: Αρτάλα, πες του να φύγει. Έλα,
2: Νίκος Μακρόπουλος.

0: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
1: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλάχουτη. Τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

με πολλά όμως ακόμη άσματα λατρεμένα από αυτά που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου. Με ένα διάσημο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη σας αφήσαμε. Κάπως έτσι επιστρέφουμε.

Είναι εποχή που ο Πόλης Κερμανίδης, εκεί στα μισά του 70, ηχογραφεί στην Πάνιβαρ ορισμένους δίσκους που γράφουν τη δική τους ιστορία. Ίσως όχι τόσο επίσημη και λαμπερή, έγκυρη, αλλά ο κόσμος την αγάπησε, τη λάτρεψε, την τραγουδά ακόμη.

Ένας από τους μεγάλους μάστορες του συναισθηματικού τραγουδιού στα χρόνια του 70 στις μικρές εταιρείες είναι και ο πολύς Σπύρος Αγοραίος.

Εμείς προς το παρόν μένουμε εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Από τον Κώστα Παλαχούτη και τις στιγμές, να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Πάμε, με φυλάς και πετάμε. Δίπλα σου μόνο να με. Όσο πρωί αγκαλιά χορεύω.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά.
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
7: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
8: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
9: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: εντάξει, εκεί στην Ελλάδα μας έχουν πρίξει με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο. Έχει τρελαθεί και ο αλγόριθμος μας βγάζει συνέχεια βιντεάκια με τους λαγοκέφαλους. Βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα και σου δημιουργούν, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έγιναν ξαφνικά επικίνδυνες. Αλλά αρρώστε λίγο. Υποβαθμίστε λίγο το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό, αλλά θέλει γνώση, δεν θέλει φόβο. Ο άλλος λέει θα κάνω εκτροφείο. Θα τα μαζεύω όλα μαζί και θα τα δίνω. Λέει, τα πιάσα. Βρήκανε πάλι τη λύση. Ο Πακεπές σε λαγοκέφαλους. Θα βγαίνει άλλος και θα λέει ψάρεψα 150.000 λαγοκέφαλους. The Greek
1: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: υπάρχουν πολλές. Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ήταν ολόκληρη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σάββατο Κυριακό σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
2: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
1: Πώς γίνεται αυτό?
3: Τι βγάλει το short από την τρύπα?
1: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
3: Ο μάστορας?
1: Όχι.
3: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
2: Όχι.
1: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
3: Να.
1: Του φύγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
3: Έλα ρε.
1: Ναι.
2: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε,
1: ναι,
2: το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
1: Και σε συγκινήθηκες και έβαλες το μαγιό. The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Εσύ λέει μην μιλάς, ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
1: Ποιος το τρώει αυτό?
0: Απίστευτο, ωραίο. Αυγό τηγανιτό λέει μόνο πάνω από το σπανακόρυζο.
2: Όποιος θέλει να φάει καλή τηγανιτή πατάτα, μόνο ξύδι.
0: Εντάξει.
2: Πρώτον, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι. Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου.
0: Πεινάσαμε τώρα.
2: Χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο, με γίγαντα.
1: Τι είναι αυτό? Με γίγαντα.
2: Με γίγαντες.
1: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή εκεί πέρα που είναι ο γίγαντα.
0: Δεν μπορώ, εγώ θα καταλήξω. Θα κλείσω την εκπομπή μα, θα πάω. Και... εδώ βάζουν ξύδι στη χωριάτικη κάποιοι, ρε Ματελάνη.
3: Σαλάτα τη χωριάτικη μπαίνει και ξύδι, λάδι και ξύδι.
1: Για τη χωριάτικη, να σα πω ότι μόλι μα έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη.
0: Ρε,
1: λίγο, λίγο μπαλσάμικο.
0: Άντε να.
1: Και thank me later.
4: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
1: Οχ.
4: Βάλε λεμόνι πάνω, ρε άσχετε.
1: Οχ.
4: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
1: Οχ.
0: Αλήθεια. The Greek
5: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Grezio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Grezio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Grezio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Αργήσαμε καρδιά μου. Αργήσαμε πολύ.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
6: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε τον οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό.
7: Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
8: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
2: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Κυριακή 26 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο, Κυριακή 7 και 4 λέει το ρολόι. Συντονισμένη με τον ρυθμό, το Ρυθμός Radio και τη μεγάλη κερκίδα που μόλις ξεκινά. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ακριβώς απέναντί μου καλός φίλος και συνάδελφος Νίκος Κομινάκης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του ρυθμού.
0: Να είμαστε εδώ λοιπόν να αναλύσουμε την αγωνιστική και όχι μόνο επικαιρότητα, καυτά τα θέματα και πλούσια και έντονη θα έλεγα η αθλητική επικαιρότητα. Βρισκόμαστε στον απόϊχο του τελικού του Μουντιάλ που παίχτηκε βέβαια. Πέρασε σχεδόν μια εβδομάδα, ήταν Δευτέρα πρωί όταν στους δέκτες μας προβλήθηκε ο αγώνας μέσα από την SBS. Όπου ως γνωστόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, η Ισπανία κατέκτησε δίκαια για μένα τον παγκόσμιο τίτλο για δεύτερη φορά στα χρονικά. Σίγουρα για όλα αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικά αργότερα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των συνεργατών να βγάλουμε την ύλη που είναι πάρα πολύ πλούσια της φετινής εκπομπής, της σημερινής εκπομπής, που πέρα από το NPL έχει πολύ έντονα στοιχεία από το Australia Cup, το οποίο συνεχίζεται, ναι, με πολύ καλές επιδόσεις για τις ομάδες της Βικτόριας.
1: Ναι, μέχρι στιγμής έχουμε το 6 στα 6
0: όλες της Βικτόριας.
1: Ναι, μέχρι στιγμής έχουμε το 6 στα 6 όλες οι ομάδες από την Βικτόρια.

0: Δηλαδή στους 16 βρίσκονται οι 6 από τους 16.
1: Ναι.
0: Από την Βικτόρια. Γιατί συμπεριλαμβάνουμε και τις ομάδες του A-League που σήμερα το πρωί είχαν.
1: Ναι, είχαμε δύο αγώνες όπου Kings Paralions Melbourne Victory μόλις τώρα πριν λίγο τελείωσε το παιχνίδι 0-4 νίκη για την ομάδα της Melbourne Victory, ενώ νωρίτερα είχαμε την Western Bears που είναι η δεύτερη φετινή παρουσία της, δεύτερη παρουσία της στο θεσμό στο Australian Cup, Western Bears Melbourne City 0-3.
0: Μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και υπάρχουν ευχάριστα νέα που δεν αφορούν το ποδόσφαιρο αλλά αφορά τη χώρα μας, η οποία συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και χθες στην ημιτελική κόντρα απέναντι στην Ιταλία επικράτησε με 19 και εξασφάλισε μετάλλιο σε αυτή την διοργάνωση, η οποία μάλιστα διεξάγεται στο Σίδνεϊ και η Ελλάδα αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι στο πόλο είναι μια τεράστια δύναμη. Μπράβο στα παιδιά, όπου ο τελικός θα γίνει αύριο, φαντάζομαι.
1: Ο τελικός νομίζω αύριο...
0: Θα δώσουμε ακριβή ημερομηνία και ώρα.
1: Νομίζω γίνεται αυτή τη στιγμή. Έλα να πετούμε.
0: Τόσο αδιάβαστος είμαι.
1: Ναι, είναι Ελλάδα-Ουγγάρια στο τελικό.
0: Και
1: τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Fox Sports, το κανάλι 5507, ή στο, όσοι έχουν την εφαρμογή Fox Sports, Kaya, νομίζω έχει τηλεοπτική κάλυψη.
0: Δεν βλέπω εγώ παιχνίδι να παίζει σήμερα. Δεν ξέρω τι μου λες.
1: Πού να λέω.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, η εθνική μας κερδίζει με 14-12, είναι ναι. Στην τέταρτη περίοδο, μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο, η Εθνική, όπου στην πρώτη στο πρώτο επτάλεπτο προηγήθηκε με 5-3, έχασε το δεύτερο επτάλεπτο 3-2, το ημίχρονο έληξε με την Εθνική μπροστά, όπου επικράτησε 7-6, 4-4 η τρίτη περίοδος, ενώ η τέταρτη και τελευταία και καθοριστική βρίσκεται στο 3-2, η Εθνική μας μπροστά με 14-12.
1: Ναι, είδες που αμφισβήτησες.
0: Όχι, δεν σε αμφισβήτησα. Εγώ απλά, εντάξει, ξέρεις, είναι τόσο πολύ ύλη που εύκολα μπορεί να χαθείς. Πάντως θα δώσουμε τα τελευταία λεπτά. Σε λιγότερο από 10 λεπτά θα έχουμε τελικό στο αποτέλεσμα και πάμε για χρυσό να δούμε, μακάρι. Τώρα από εκεί πέρα, τι έχουμε, ναι, μου το βεβαιώνει και ο Κώστας Αρακίνησης, μου λέει κερδίζουμε 14-12.
1: Ναι.
0: Μόνο στο Κάγιο μπορούμε να το δούμε αυτό, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, Κάγιο ή Fox Sports.
0: Η Fox Sports.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ωραία. Θα έχουμε ενημέρωση πάντως ανά πάση στιγμή. Australia Cup είναι το άλλο θέμα. Υπάρχουν τα εξωαγωνιστικά στον απόϊχο των συνταρακτικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν το περασμένο Σάββατο στον αγώνα της South Melbourne με την Preston Lions. Και για το λόγο αυτό έχουμε εξασφαλίσει, δεν θα μιλήσουμε μόνο για αυτό το θέμα, αλλά σίγουρα θα είναι μερίδα της κουβέντας μας με τον πρόεδρο, μάλλον τον chairman της
1: με τον πρόεδρο.
0: Μπράβο, με τον πρόεδρο εκ των προέδρων, από κοινού με Ανδρέα Μεσουρούνη, Βασίλη Παπαστεριάδη. Και για το λόγο αυτό σήμερα εξασφαλίσαμε και την συμμετοχή του πρόεδρου της Παμακεδονικής.
1: Ναι, τον Πέρι Στεφανίδης, ο οποίος είδαμε αυτή την εβδομάδα η Παμακεδονική Ένωση ήταν πολύ δραστήρια στο να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με βουλευτές, με διάφορα άτομα για να αναδείξει αυτό το θέμα και θα έχουμε μια ενδιαφέρον συζήτηση.
0: Πήρε τεράστιες διαστάσεις το θέμα και μπράβο σε όσους
1: χίλια μπράβο.
0: Τα είπανε, όσους μάλλον πήραν θέση. Θέση πήρε και η Ελλάς που την περασμένη εβδομάδα είχαμε ουσιαστικά εγώ προσωπικά αισθάνθηκα όπως και εσείς, γιατί έγιναν οι ανακοινώσεις, ότι η δήλωση, μάλλον η επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς ήταν λειψή.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα όμως η Ελλάς επανόρθωσε, επικαλώντας μάλιστα και τα μέλη της, αλλά και εκατοντάδες μηνύματα που έφτασαν.
1: Δευτέρα βράδυ, 11 η ώρα το βράδυ, βγήκε η δεύτερη ανακοίνωση της
0: Ελλάς. Ίσως να τη δούμε λίγο αργότερα, αν γίνεται, Νίκο, άμα μπορούμε να την ανακοινώσουμε, να ανακοινώσουμε μέρος τουλάχιστον της ανακοίνωσης από τη South Melbourne. Σίγουρα το θέμα αυτό θα έχει ένα κύριο λόγο στην κουβέντα που θα έχουμε τόσο με τον πρόεδρο της Ελλάς Μελβούρνης South Melbourne, από τη Μάτε Βασίλη Παπαστεριάδη, αλλά και με τον πρόεδρο της Παμακεδονικής Πίτερ Στεφανίδη. Αυτές θα είναι και οι μοναδικές συνεντεύξεις και σήμερα δεν υπάρχουν εξωτερικά ρεπορτάζ για ό,τι αφορά το NPL, καθώς πέρα από τον Ντάκη

0: Βίγκο που βρίσκεται αυτή τον καιρό στην Ελλάδα για διακοπές. Για διακοπές βρίσκεται και ο αγαπητός συνάδελφος Στέλιος Γεροντάρας, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μπάλι και παραθερίζει. Έτσι, το κουμπί θα το τραβήξουμε δυο μας, ξέρεις. Αλλά για αυτό, αυτό είναι για το κομμάτι που αφορά το NPL. Ο Κώστας Αρακίντσης, βέβαια, στις επάλξεις και ίσως λίγο νωρίτερα σήμερα να δούμε τι ροή θα έχει η εκπομπή για να αναλύσουμε την επικαιρότητα που εκεί πέρα από τον απόϊχο του Μουντιάλ έχουμε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα με καλές επιτυχίες τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Παναθηναϊκό. Την ίδια στιγμή έχουμε όμως και τη μεγάλη είδηση που μας κάνει χαρούμενος, τις επίσημες μεταγραφές του Χρήστου Τζιόλη στην Arsenal.
1: Ναι, μια μεγάλη μεταγραφή. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε νέα παιδιά, Έλληνες παίχτες να παίζουν ίσως σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.
0: Και το πιο κορυφαίο για
1: μένα. Είναι ένα από τα κορυφαία μαζί με τις Ισπανίες. Ναι.
0: Ή το πιο δημοφιλές, πες το.
1: Είναι το πιο δημοφιλές, ναι. Εννοείται. Ναι.
0: Τώρα το μόνο που δεν είπαμε, τα πάμε όλα, δεν μιλήσαμε για NPL. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι,
0: λοιπόν, για δώσε μου έτσι μια περίληψη ενός λεπτού για το τι σημαντικό έγινε μέσα στην αγωνιστική που την 22η.
1: Ναι, είδαμε πρώτη απώλεια βαθμών για την ομάδα του Άκλη στο ελληνικό ντέρμπι Όκλη Ελλάς έπειτα από 13-14 αγωνιστικές. Μεγάλη νικήτρια ομάδα της Ελλάς στο ντέρμπι που έγινε στο Jack Edwards Reserve. Στο 0-0 παρέμεινε η ομάδα του Αλεξάνδρου σε ένα σημαντικό παιχνίδι για μια θέση στην εξάδα. Ενώ η ομάδα του Παγκυπρίου δυστυχώς γνώρισε ήττα εκτός έδρας από την Preston Lions 1-0
0: και κλεισμένο
1: το θυρών. Ενώ ήττες γνώρισαν οι ομάδες της Dandenong Thunder και του Green Gully. Ναι.
0: Μάλιστα. Βέβαια είχαμε και ανακοίνωση από τον CEO της Ομοσπονδίας, όπου βέβαια αυτή η ανακοίνωση αρχικά εμένα τουλάχιστον δεν με καλύπτει, αλλά έχω μια εντύπωση ότι αυτό είναι μια προσωρινή ανακοίνωση που αφορά το θέμα των επεισοδίων, καθώς η Πρέστον διαστόματο CEO τιμωρείται με δύο αγώνες και κλεισμένο των θυρών στα παιχνίδια, το ένα και
1: πέντε. Είναι προσωρινή η τιμωρία, Λέκο. Όπως ανέφερε και στην δήλωση του ΟΣΥΑ της Φούπο Βικτόριο, Dan Biro, τον οποίο τον είχαμε στο ρυθμό πέρσι, ότι τα investigations ακόμα συνεχίζονται. Μην ξεχνάμε ότι και η ομάδα της Preston ακόμα έχει τον μείον 3 suspended sentence από το περσινό ημιτελικό με την ομάδα του Αλεξάνδρου και να δούμε πόσο βαριά θα είναι η ποινή για την ομάδα της Preston.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Εμείς τώρα μεταξύ υπάρχουν... να δώσουμε μάλλον τώρα, νομίζω ήρθε η ώρα, γιατί ο Βασίλης Παπαστεριάς θα είναι μαζί μας σε 15 λεπτά τηλεφωνικά, να περάσουμε στην ώρα των αποτελεσμάτων και ας ξεκινήσουμε με φυσικά το NPL, τα πολιτιακά, και να δούμε μάλλον, μετά το NPL μάλλον, να δούμε τα αποτελέσματα στο Australia Cup, νομίζω. Αυτό είναι το σωστό. Και αμέσως μετά πάμε στα VPL.
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε, γιατί είχαμε πάρα πολλούς αγώνες μεσοβδόμαδα, όπου είχαμε την Τρίτη 4 αγώνες. Ας ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Αλεξάνδρου εκτός έδρας αγώνα με την Cumberland United, ομάδα την οποία είναι προπονητής ο Phil Stubbins, παλιός παίχτης παλέμαχος του Αλεξάνδρου. Cumberland United Αλεξάνδρος 0-3, Bayswater City Sydney FC 1-5, Preston Lions Newcastle Jets 3-2, ενώ προηγήθηκε η ομάδα της Newcastle με 0-2, τελικά κατάφερε και με ανατροπή η ομάδα της Preston και νίκησε με 3-2. Lions FC Perth Glory 1-1 στην κανονική διάρκεια, ενώ 4-2 προκρίθηκε η ομάδα της Lions FC στην διαδικασία των πέναλτι. Την Τετάρτη είχαμε άλλους 4 αγώνες. Azuri United από το Darwin με MacArthur 0-3. Sydney United, Central Coast Mariners 1-1 στην κανονική διάρκεια το παιχνίδι, ενώ στα πέναλτι επικράτησε η ομάδα της Sydney United με 11-10. Maitland FC Fremantle City 1-2, Tigers FC 0-2, ενώ σήμερα όπως ανέφερα Kingsborough Melbourne Victory 0-4 και Western Bears Melbourne City 0-3. Η φάση των 32 ολοκληρώνεται αυτή την Πέμπτη με δύο παιχνίδια. South Melbourne Elas Adelaide United 7.30 ώρα στο Lakeside Stadium, ενώ την ίδια ώρα στο Belmore Sports Ground Sydney Olympic Brisbane Roar. Αυτά είναι όσα αφορά το Αυστραλιανό κύπελο. Πάμε και στα NPL, Αλέκο, όπου για την 22η αγωνιστική είχαμε τα εξής αποτελέσματα. St. Albans Hume City 3-2. Ήταν για την ομάδα της Hume City. Αλέξανδρος George Cross 0-0. Green Gully Dandenong City 0-0. Oakley Cannons South Melbourne Elas 1-2. Preston Bentley Greens Pankypros 1-0. Melbourne City Avondale 2-3. Και Dandenong Thunder Altona Magic 0-2. Πάμε και στην VPL 1, όπου είχαμε Eltham Redbacks Melbourne Serbia 0-2. Brunswick City Leonidas Western United Neon 5-0. Port Melbourne Elas Northcote City Heracles 1-3. Manningham Melbourne Knights 1-5. Brunswick Juventus North Geelong 3-0, ενώ ολοκληρώνεται η 22η αγωνιστική για την VPL 1. Αύριο το βράδυ στις 7.30 έχουμε Melbourne Victory North Sunshine Eagles, ενώ στις 8.30 Bulling Lions Lang Warren.
0: Εδώ όμως να αναφερθούμε, να πούμε καταρχήν ότι έγινε 15-14, η εθνική μας ισοφαρίστηκε. Το 14-12 έγινε 14-14, όμως η εθνική μας πέρασε πάλι μπροστά. Δεν έχω ιδέα για το σε ποιο δευτερόλεπτο είμαστε. Έχω μια εντύπωση.
1: Είμαστε στο 8 λεπτό.
0: 8 λεπτό δεν μου λέει κάτι. Ο χρόνος σταματάει. Νομίζω ότι επειδή είναι 7 λεπτά, δεν καταλαβαίνω τι κάνει το flash score. Αν μπορεί να μας δώσει μια ενημέρωση ο Κώστας Αρακίνησης μέσω μηνυμάτων, θα ήταν.
1: Καλό, ναι. Καλό. Συνεχίζω εγώ με την VPL 2, όπου είχαμε Kilo Park Bayside Argonautes 0-1. Nana Warren, Malvern City 1-4. Eastern Lions, Box Hill Pythagoras 1-1. Essendon Royals, Kingston 4-2. Moreland City, Werribee City 4-4. Gulf Valley Suns, Springvale White Eagles 2-1. Altona City, Whittlesea United 0-0. Πάμε και στις κατηγορίες του State League, όπου είχαμε τα εξής αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, είναι γεγονός, μου αναφέρει ο Κώστας Αρακίνησης, κερδίσαμε, έχουμε τελικό 15-14, μπράβο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα παρακολουθούσε Κώστας Αρακίνησης, αλλά αν θα μπορούσε να μας δώσει μια εικόνα, εάν το παρακολουθούσε, έχω την εντύπωση ότι το παρακολουθούσε. Πάντως η Εθνική κατέξε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.
1: Ναι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας. Κάνανε ξανά περήφανους. Είναι φανταστικό να βλέπεις τους Έλληνες αθλητές να προπορεύονται στα αθλήματα. Πάμε και στην State League, στις κατηγορίες του State League, όπου είχαμε την 10η Round 17. Πάμε State League 1 North West. Pascaval, Δόξα Yarraville 1-1. Clifton Hill, Sydenham Park 4-3. Western Suburbs, Balleninios, Geelong 1-0. West Vale Olympic, Altona East Park 2-1. Στην State League 1 South East, η ομάδα του Άρη Springvale είχε ρεπό. State League 2 τώρα, και στον βόρειο δυτικό όμιλο, Mill Park, Western Eagles 0-2. Στο νότιο ανατολικό όμιλο, Waverley City, Chisholm United, στο ελληνικό ντέρμπι εκεί 3-0. Στην State League 3, και η μόνη αντιπρόσωπος που έχουμε εκεί, είχαμε Sandringham, Bentley United Cobras 2-2. Στην State League 4, Northwest, Keon Park, Mooney Ponds 1-1. Watsonia Heights, West Preston Antagoras 2-1. Στην State League 4 South East, η ομάδα του της East Q είχε ρεπό. Στην Style League 5 βορειοδυτικά είχαμε Durban Apollon Thornbury Athletic 2-0. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν όλα τα αποτελέσματα του Αυστραλιανού κυπέλου NPL, VPL και State Leagues.
0: Και μάλιστα εδώ αξίζει να αναφέρω ότι η Sport 24 στην ανάρτησή της στο Facebook έλαβε μέσα σε 2 λεπτά 2.000 reactions. Να διαβάσω χαρακτηριστικά την ανάρτηση: στην κορυφή του κόσμου, τέλος στην Οδύσσια του Χρυσού, παγκόσμιοι πρωταθλητοί Έλληνες, παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Έλληνες, Ουγγαρία, Ελλάδα 14-15, κόσμο υποκλείσου μπροστά σε αυτούς τους παίκτες, πρώτοι μάγκες στο πόλο της Ιφιλίου, οι υπότιτλοι. Παγκόσμια δικαίωση για την ομάδα του Θοδωρίου Βλάχου, η οποία συνέλεξε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο Super Final του World Cup στο Sydney και επισφραγίστηκε το ταλέντο και η παρακαταθήκη της μπροστά στα μάτια όλου του πλανήτη. Ναι. Αυτή η εθνική βρήκε επιτέλους την ιθάκη της. Μπράβο στα παιδιά, σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία, μας γεμίζει υπερηφάνεια, γιατί έχουν έρθει παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διακρίσεις μέχρι τώρα σε 3 μεγάλα σπορ για την εθνική μας. Ποδόσφαιρο φυσικά, ο λόγος για το Euro, Ευρωμπάσκετ με την εθνική μας, αλλά και Μουντομπάσκετ παρουσίασε τελικό, και τώρα παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Σίδνεϊ με χρυσό μετάλλιο για την εθνική ανδρώνη.
1: Ναι, και έχουμε επίσης μεγάλες επιτυχίες και για την γυναική ομάδα υγρού στίβου της Εθνικής Ελλάδος. Μην ξεχάσουμε και αυτές τις...
0: Ναι, μην ξεχάσουμε και τα κορίτσια.
1: Και τα κορίτσια.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια πρώτη ανάλυση πριν μιλήσουμε με Βασίλη Παπαστεριάδη και ναι, να ξεσκονίσουμε λίγο την 22η αγωνιστική, η οποία βέβαια είχε ως μεγάλη αναμέτρηση το παιχνίδι του Όκλη με τη South Melbourne. Έλεγα την περασμένη εβδομάδα ότι το παιχνίδι είχε μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα που κεγόταν περισσότερο από το Όκλη για τους βαθμούς, και επιβεβαιώθηκα στο ότι η Ελλάς φάνηκε καλύτερη στο γήπεδο, πήρε τους ναι, 3 βαθμούς με 2 γκολ που σημείωσαν, αν μπορείς να μας δώσεις το χρονικό των 2 γκολ της Κιανόλευκης.
1: Ναι, με τον Γιάνκοβιτς, με τον με τον David Yu και τον Μάρκα Γιάνκοβιτς στο 61 και στο 72, ενώ το μείωσε ο Jacob Trats στο 94 στις καθυστερήσεις. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, Αλέκο, ήταν ότι οι νέοι συχθέντες παίχτες της Ελλάς μπήκανε πάρα πολύ καλά, ενσωματώθηκαν πάρα πολύ καλά με την ομάδα, δείξανε ότι με τις καινούριες προσθήκες ότι η Ελλάς θα είναι πολύ πιο δυνατή και θα δώσει βροντερό παρόν, νομίζω, στα τελικά, στα φάνους αυτή η Ελλάς.
0: Στο παιχνίδι, καταρχήν θα πω ότι η φάση που ξεχώρισε όμως δεν ήταν τα γκολ, ήταν το ανάποδο ψαλίδι του Joseph Knowles στο 80 περίπου. Μια φάση που δεν συναντάς εύκολα στα γήπεδα του NPL. Ήταν ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Μια φανταστική εύνοια του ποδοσφαιριστή που είχε δοκιμάσει την τύχη του και στο A-League, επέστρεψε πάντως στο Όκλη και έδειξε με αυτή την κίνηση, αξίζει φίλοι μου να το δείτε όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει το παιχνίδι ή δεν έπεσε την αντίληψή σας αυτή η φάση, είναι κάπου στο 80, αν θες να τρέξεις να το δεις και εσύ, Νίκο, όπου κάνει ένα ανάποδο ψαλίδι από το ύψος της μεγάλης περιοχής και η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Θα ήταν το γκολ όχι της χρονιάς, της δεκαετίας, ναι, πίστεψέ με. Θα ήταν ένα γκολ που άμα το έβαζε κάποιος Ρονάλντο ή κάποιος Μέση ή κάποιος μεγάλος,
1: θα έκανε το γύρο του κόσμου.
0: Ναι. Ναι, ναι. Πάντως αρκετός κόσμος στο
1: Jack Edwards.
0: Οι πληροφορίες μου λένε ότι ξεπέρασαν τα 1000 άτομα παρά το κρύο. Τώρα για το Όκλη ούτε γάτο τη ζημιά, θα έλεγα εγώ, γιατί ουσιαστικά το Όκλη είναι σαν να μην μετακινήθηκε η διαφορά, μια και το Χιουμ ιτήθηκε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ήταν μια από τις εκπλήξεις της 22ης αγωνιστικής.
1: Τώρα, ενώ το Χιουμ Σίρι ιτήθηκε εκτός έδρας με το Σενόμπενς.
0: Ναι. Τώρα, αν κάνουμε το υπόλοιπο ρεζουμέ της αγωνιστικής και σταθούμε στον Αλέξανδρο, ο Αλέξανδρος επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε μια άστατη περίοδο για ό,τι αφορά τα αποτελέσματά του. Ναι. Το 0-3, μη τι άλλο, ήταν ένα πολύ καλό σκορ στην Αδελαΐδα. Θα σταθούμε στον Αλέξανδρο γιατί ήσουν εκεί. Από εκεί και πέρα όμως φάνηκε ότι ναι, μεν ο Αλέξανδρος πάει πολύ καλά στην άμυνα, καθώς δεν δέχτηκε γκολ, και διαθέτει μία από τις καλύτερες άμυνες στο πρωτάθλημα μετά το Όκλη, μάλλον μετά το Πρέστον και μετά το Όκλι. Παρ' όλα αυτά όμως έδειξε αδυναμία για μία ακόμα φορά επιθετικά. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασιάδη έμεινε άσφαιρη και δεν μπόρεσε με τη νίκη να αφήσει εκτός διεκδίκησης το Τζος Κρος, να αναπνέει κάπως καλύτερο ο Αλέξανδρος. Και λέω να αναπνέει καλύτερα γιατί έρχεται δύσκολη περίοδο αγώνων για την ομάδα του Μέγα, καθώς είναι τα μάτς για το NPL με Άβοντα ελεκτός, με Χιούμ εκτός, μάλλον
1: εντός.
0: Με Άβοντα ελεκτός, με Χιούμ εντός, με South Melbourne στο Lakeside και τελευταία αγωνιστική με Παγκύπριο στο Olympic Village. Αυτοί είναι τα τέσσερα παιχνίδια, τα αναπομείνοντα παιχνίδια για τον Αλέξανδρο, όπως αντιλαμβάνεται κανείς ότι έρχεται πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Και το ερωτηματικό είναι αν ο Αλέξανδρος μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους τέσσερους αγώνες. Δώσε μας τώρα μια εικόνα, αν θέλεις, από το συγκεκριμένο μάτς, μια και ήσουν εκεί.
1: Ναι, κοίταξε. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ελαφρώς καλύτερη η ομάδα του Αλεξάνδρου. Δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα της ομάδας του George Cross. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σχεδόν κυρίαρχη. Την έπαιξε την ομάδα της George Cross μονότερμα. Δυστυχώς η αστοχία της στο επιθετικό κομμάτι είναι αυτό που στοίχισε την ομάδα του Αλεξάνδρου τους τρεις βαθμούς και είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και 5-6 εβδομάδες στην ομάδα του Αλεξάνδρου, ότι δυσκολεύεται να βρει το γκολ. Είναι κάτι που καλείται να διορθώσει ο τεχνικός, ο Γιάννης Αναστασιάδης, εν ώψη μιας δύσκολης συνέχειας στο πρωτάθλημα. Ήταν ένα αποτέλεσμα που άφησε, εντάξει, δεν θα πω πίκρες, αλλά ξέρεις, τους φιλάθλους να ρωτιούνται ότι δηλαδή πώς μπορεί να διορθωθεί αυτή η εικόνα του Αλεξάνδρου, γιατί μην ξεχνάμε ότι εντάξει, ήταν και δύσκολη περίοδος γιατί είχε τρεις αγώνες σε μια εβδομάδα λόγω Australia Cup, αλλά έχει και μια δύσκολη συνέχεια γιατί έχει και τον τελικό του Dockery Cup εναντίον της Preston στις 8 Αυγούστου.
0: Και μέσα
1: σε όλα αυτά έχει και Avondale, Hume.
0: Και μέσα σε όλα αυτά θα γνωρίζει από την Πέμπτη το βράδυ, μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με την Adelaide, θα γνωρίζει την προσεχή αντίπαλο του στον εθνικό θεσμό του Australia Cup.
1: Τέλος πάντων, καλείται να ο Γιάννης Αναστασιάδης να βρει τη λύση σε αυτό το επιθετικό κομμάτι του Αλεξάνδρου. Να δούμε πώς θα κινηθεί.
0: Το γεγονός πάντως είναι ότι ο Αλέξανδρος συμπλήρωσε 7 παιχνίδια χωρίς νίκη στο NPL.
1: Ναι.
0: 3 ήττες, 4 ισοπαλίες.
1: Και είναι από τη στιγμή, Αλέκο, που βγήκε η απόφαση ότι δεν θα συμμετάσχει στο Ασιατικό Champions League. Από τότε δεν ξέρω τώρα εάν αυτό παίζει το ρόλο του, αλλά απλώς είναι συμπτωματικό. Αλλά εντάξει, καλείται, ας πούμε, όλη η ομάδα να βρουν να ξαναεπιστρέψουν στις νίκες, να βρουν το καλό τους σε αυτό, να επιστρέψουν στις νίκες εν ώψη ένα δύσκολο μήνα για το τέλος της σεζόν και εν ώψη Finals και Dockery Cup, και ειδικά το Dockery Cup Finals στις 8 Αυγούστου.
0: Να δώσουμε ένα σχόλιο και για το παιχνίδι του Παγκυπρίου που ουσιαστικά κρίθηκε με ένα γκολ που σημειώθηκε στο 12 από τον Λισολάσκι, αν το λέω καλά.
1: Yeah.
0: Δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι. Πάντως εξ αρχής η προσπάθεια του Παγκυπρίου στο Πρέστον δεν ήταν εύκολη. Το παιχνίδι παίχτηκε χωρίς κόσμο μετά την προσωρινή τιμωρία που έθεσε ο CEO της Ομοσπονδίας Βικτόριας. Πάντως ο Παγκύπριος τώρα πλέον παίζει χαρτί με χαρτί την παραμονή του στην κατηγορία. Πλέον η Αλτόνα με τη νίκη της στο George Andrews νομίζω ότι πλέον ίσως να είναι και σωμένη. Έχει μια απόσταση 7 βαθμούς. Νομίζω ότι αυτό πλέον σημαίνει ότι η Dandenong Thunder μάλλον αποχαιρετά. Είναι 8 βαθμούς μακριά από την Dandenong City. Το μεταξύ τους παιχνίδι Dandenong Thunder, Dandenong City είναι κρίσιμο, γιατί το ενδεχόμενο ήταν σίγουρα,
1: την άλλη εβδομάδα, ναι,
0: σίγουρα κλειδώνει και επίσημα τον υποβασμό της Dandenong Thunder.
1: Ενώ σε περίπτωση ήττας της Dandenong City και νίκη του Παγκυπρίου, γιατί έχουμε και το ντέρμπι Παγκύπριος Όκλη την Παρασκευή το βράδυ. Σε περίπτωση νίκη η ομάδα του Παγκυπρίου, την δίνει τις δυνατότητες, τις ελπίδες ότι μπορεί να σωθεί.
0: Σίγουρα.
1: Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές οι δύο αναμετρήσεις όσον αφορά οι ομάδες που θα υποβιβαστούν. Τέλος πάντων, είναι δύσκολη η αποστολή για ένα εκτός έδρας ή παιχνίδι στην Preston. Δυστυχώς η ομάδα του Παγκυπρίου δεν τα κατάφερε. Να δούμε τώρα τι θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ στο Kingston Heath σε ένα τοπικό και ελληνικό ντέρμπι με το Άικλι.
0: Μάλιστα. Εμείς προσπαθούμε να καλέσουμε τώρα τον Βασίλη Παπαστεριάδη. Πιστεύω από στιγμή σε στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα

0: Να μιλήσουμε μαζί του. Θα προσπαθήσουμε εκ νέου. Δεν ήταν επιτυχή η πρώτη προσπάθεια.
1: Ναι. Νομίζω και για την ομάδα του Αλεξάνδρου ήταν κομβικό. Ήταν το παιχνίδι Avondale Melbourne City, που ενώ προηγήθηκε η ομάδα της Melbourne City με 0-2, η Avondale κατάφερε και το γύρισε με το παιχνίδι με ανατροπή και κέρδισε 3-2 και έτσι την κράτησε την ομάδα της Melbourne City 4 βαθμούς πίσω από, την ομάδα, από τον Αλέξανδρο, όπου παραμένει στην 6η θέση. Να δώσουμε γρήγορα και την βαθμολογία. Πρωτοπόρος η ομάδα του Άκλη με 47 βαθμούς. Ακολουθούν Hume City με 40, ενώ στην 3η θέση Avondale με 38, Preston Lions 36 και ένα παιχνίδι λεψό, με South Melbourne 35 και κλείνει την εξάδα η ομάδα του Αλεξάνδρου με 34. Στην 7η θέση George Cross με 31, Melbourne City 30, St Albans 27, Altona Magic 26, ενώ στην 10η θέση η ομάδα του Νικοτόλιο Dandenong City με 23 και στη ζώνη του υποβιβασμού Παγκύπριος με 19, Dandenong Thunder 15 και Green Gully με 14 βαθμούς. Όπως βλέπετε, 4 είναι οι βαθμοί διαφοράς μεταξύ Dandenong City και Παγκυπρίου.
0: Ωραία, λοιπόν, νομίζω από στιγμή σε στιγμή ο Βασίλης Παπαστεριάδης θα είναι παρόν, καθώς υπάρχουν πολλά θέματα υπό συζήτηση, αγωνιστικά και όχι μόνο. Πιστεύω ότι θα είναι μαζί μας.
1: Ναι. Να διαβάσω και ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο Νίκος ο Καραδήμας, που λέει: Νίκο και Αλέκο, την προσπάθεια αυτή που έλεγες, ότι όντως λέει εάν έμπαινε αυτό το γκολ θα ήταν, λέει, το γκολ της χρονιάς. Λέει και ο Νίκος ο Καραδήμας, όντως επιβιώνει αυτό που είχες πει, Αλέκο.
0: Μάλιστα. Να δώσουμε, αν θέλεις, λίγο λεπτομέρειες για το παιχνίδι του Australia Cup αυτή την Πέμπτη. Δώσε λίγο.
1: Ναι, ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα της Ελλάς, η οποία καλείται να παίξει την Adelaide United στο Lakeside Stadium. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω η ομάδα της Adelaide United θα είναι λίγο πιο φορμαρισμένη από τις υπόλοιπες ομάδες του Adelaide, γιατί θα έχει παίξει και προκριματικά για το Asian Champions League. Αυτή την Πέμπτη στις 7.30 ώρα στο Lakeside Stadium έχουμε South Melbourne, Ελλάς, Adelaide United. Καλούμε όλους τους φίλους της Ελλάς και όλους τους ποδοσφαιρόφιλους να βρεθούν στο Lakeside Stadium να υποστηρίξουν την Ελλάς.
0: Μάλιστα. Ο Βασίλης Παπαστεριάδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ήταν λάθος μου πριν, γιατί προσπαθούσα σε λάθος αριθμό, αλλά διορθώθηκε. Ο Βασίλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εγώ απλά να θυμίσω ότι η Ελλάς έχει αντιμετωπίσει στο Australia Cup μέχρι στιγμής την Sydney FC, σε ημιτελικό μάλιστα.
1: Την Melbourne
0: 2017, City. Έχω μια εντύπωση. Melbourne City σε περίοδο COVID. Ναι. Επίσης έχει παίξει με την Auckland πέρσι, με τη Wellington Phoenix με επιτυχή αποτέλεσμα και τη Macarthur επίσης ημιτελικό. Πρόωρη συνάντηση. Η Adelaide δεν έχει βρεθεί ποτέ στο. Μάλλον έχει βρεθεί αγωνιστικά στο NSL. Γιατί
1: ναι.
0: Η παλιά τότε Adelaide City, η λεγόμενη Juventus Αδελαΐδας, έπαψε να υπάρχει και δημιουργήθηκε Adelaide United εν καιρό NSL και συνεχίζει βέβαια το διάβα της.
1: Απλώς ξεκίνησε η ομάδα της Adelaide United, ενώ υπήρχε η ομάδα της Adelaide City και είχε παίξει τα τελευταία χρόνια του NSL η ομάδα της Adelaide United.
0: Άρα αν το ψάξουμε καλά-καλά, οι δύο ομάδες έχουν τεθεί αντίπαλες.
1: Ναι.
0: Τώρα την προϊστορία δεν μπορούμε να τη βρούμε τώρα, αλλά δεν ξέρω τι θυμάται και ο Βασίλης από τις αναμετρήσεις με την Adelaide United εκείνο τον καιρό των τελευταίων χρόνων που είχε η Ελλάς συμμετοχή στο NSL. Τον έχουμε στη γραμμή, τον καλοδεχτούμε. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, και νομίζω ήταν ο τελευταίος αγώνας που παίξαμε στο NSL ήταν εναντίον του Adelaide United, από ό,τι ξέρω. Νομίζω ήταν ο τελευταίος αγώνας. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία εκεί που συνεχίζεται αυτή την Πέμπτη και περιμένουμε όλοι την πάρει, και όχι μόνο τους οπαδούς της Ελλάδας Μερβούνης, αλλά γενικά όλοι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και προπαντός έχουν και ελληνική καταγωγή, να παραβρεθούν να μας υποστηρίξουν όπως υποστηρίζουμε όλες τις ελληνικές ομάδες και εμείς σαν Ελλάς Μερβούνης.
0: Μάλιστα. Υπήρχαν ερωτηματικά για το αγωνιστικό.

0: θετικό κομμάτι, ότι ξέρεις η ομάδα που βρίσκεται, χάνει από την Αλτόνα εντός, χάνει από τον Green Gallery εντός. Στα τελευταία παιχνίδια όμως ομολογώ ότι έχει βρει τα βήματά της. Η νίκη στο Jack Edwards μάλλον θεωρείται σπουδαία, καθώς το Oakley είχε αναιτηθεί 16 παιχνίδια, και πλέον δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει και ψυχολογικά εν ώψη του μεγάλου μάτς που έρχεται αυτή την Πέμπτη.
1: Όλα βοηθάνε, αλλά πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε ότι η διαφορά μεταξύ εμάς και την τρίτη ομάδα νομίζω είναι μόνο ένας βαθμός. Είναι μόνο η έκτη φορά, νομίζω, που η έβδομη φορά που έχουμε βάλει την πρώτη ομάδα στο γήπεδο. Δηλαδή έχουμε παίξει το περισσότερο, περισσότερους αγώνες με μεικτή ομάδα, δηλαδή παιδιά από τα 23, 20 και τα λοιπά, με την πρώτη ομάδα. Να είμαστε σε αυτή την θέση, σε αυτή την ευχάριστη θέση, νομίζω λέει πολλά για την ομάδα μας και για το Δέλτα Σίγμα που έχει υποστηρίξει πάρα πολύ δυνατά το Βόστα, τους παίκτες, τους προπονητές κτλ. Και εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος στην θέση που είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι ότι το 2026, η αγωνιστική σεζόν 2026 μοιάζει σαν οδύσσια για την Ελλάς Μελβούνης, καθώς είχε τις περιπέτειές της στα νησιά της Οκεανίας. Την περιπέτειά της να φτάσει μέχρι τελικό, που μάλλον θεωρείται επιτυχία.
1: Δεν ήταν επιτυχία, Αλέκο, μπορώ να σου το πω, ήμασταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Περιμέναμε να νικήσουμε, νομίζαμε είμαστε η καλύτερη ομάδα σε αυτό το κύπελο, και ήταν κάτι που μας πονάει ακόμα πάρα πολύ. Δεν παίξαμε καθόλου καλά, η Auckland ήταν η καλύτερη ομάδα εκείνη την ημέρα, αλλά εμείς δεν παίξαμε καθόλου καλά εκείνη την ημέρα.
0: Ναι, ξέρω, στο τελικό η ομάδα δεν έφτασε στο καλό της επίπεδο. Και εκείνη την περίοδο, βέβαια, να τα θυμηθούμε όλα αυτά, γιατί, ξέρεις, θα κοιτάξουμε και θέματα που συνέβησαν στους τελευταίους δύο μήνες, που σίγουρα απασχόλησαν πάρα πολύ την επικαιρότητα. Ένα ήταν η αποδέσμευση του Γκο Χάγκιτς και την ίδια στιγμή, μετά από τρεις μέρες, η πρόσληψή του. Είναι καλό να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο, μια και δεν είχαμε την ευκαιρία εκείνη την περίοδο, λόγω και του δικού σου φόρτο εργασίας, δεν μπορούσαμε να σε προσεγγίσουμε εύκολα. Καλό είναι, αν θέλεις, να μας δώσεις μια εικόνα γιατί συνέβη αυτή η ανώμαλη, θα έλεγα.
1: Νομίζω έχουν περάσει δύο μήνες τώρα από αυτό, Αλέκο. Δεν θα ήθελα να το συζητήσω περισσότερο. Το θέμα ήταν ότι υπήρχαν ορισμένα θέματα που χρειαζόταν να τα συζητήσουμε μαζί του. Τα συζητήσαμε, βρήκαμε τη λύση, ανανεώσαμε το συμβόλιο του μέχρι το τέλος του χρόνου, και προχωράμε καλά. Η σχέση μας είναι πάρα πολύ καλή. Δεν μιλάμε πάρα πολύ συχνά, διότι προσπαθώ εγώ να μην μπλεχτώ στα εσωτερικά της ομάδας.
0: Και αυτό είναι το σωστό.
1: Και γι' αυτό,
0: αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το
1: σωστό. Η επαφή μου με τους προπονητές είναι πολύ σπάνια. Προσπαθώ να το αφήσω αυτό στο Κοκοτή, που είναι υπεύθυνος για την ομάδα, και τον Κόντζενα Κάρις, που είναι τον βοηθάει σε αυτό. Έχουμε δημιουργήσει μια υποεπιτροπή για την μπάλα. Σε αυτή την υποεπιτροπή είναι ο Σίνεσα, είναι ο Κοκοτής, είναι ο Τζανακάρης, είναι ο Στράτης ο Ξηνάς, που είναι ο γενικός διευθυντής. Είναι και επίσης ο προπονητής, τα 23άρια, ο Γκόρν. Και ο Γκόρν. Και ο Σέμ. Αυτοί είναι υπεύθυνοι, αυτοί συναντιούνται. Ούτε εγώ, ούτε ο Ανδρέας τα παρακολουθούμε, και ούτε έχουμε σχέση με αυτά. Και νομίζω αυτό είναι το καλό. Εκεί που προσπαθούμε εμείς να επηρεάσουμε είναι να τους υποστηρίξουμε οικονομικά για να φέρουμε τους καλύτερους παίκτες στην ομάδα, για να φορέσουν τη φανέλα και να κερδίσουμε τρόπαια.
0: Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίοδο η Ελλάς πάει καλά αγωνιστικά. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα που ίσως αυτό, δεν ξέρω, πήρε μια επίσημη θέση η Ελλάς την περασμένη εβδομάδα, έχει κάνει το γύρο, θα έλεγα, η είδηση αυτή έφτασε και στα mainstream media. Αναφέρομαι φυσικά, μη τι άλλο, στην απαράδεκτη ενέργεια μερίδας φίλων της Preston Lions, οι οποίοι ανάρτησαν σεξιστικά πανό που υποβαθμίζουν την Ελληνίδα γυναίκα, υποβαθμίζουν την Ελλάδα αλλά και γενικότερα την κοινωνία της Αυστραλίας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα συνθήματα δεν έχουν να κάνουν, το έλεγα σε ένα φίλο, δεν έχουν να κάνουν καταρχήν προσβολή στην Ελληνίδα γυναίκα και στους Έλληνες, έχουν να κάνουν γενικά, γιατί η θέα αυτών των πανό προκαλεί εμετό, προκαλεί μια πλήξη, είναι ένα, νομίζω ότι πληγώθηκε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να αναφερθείς αυτό και πώς αισθάνθηκες εσύ.
1: Θέλω να αναφερθώ. Θέλω. Εγώ, παραδείγματος χάρη, εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου όταν είδα τα πανό. Δεν μπορούσα να πιστέψω στο 26 ότι υπάρχουν άτομα που έχουν την ιδέα ότι αυτό είναι σωστό και λογικό, να είσαι ρατσιστής, να υπάρχουν σεξιστικά στερεότυπα εναντίον της γυναίκες, να υπάρχουν συνθήματα που είναι χυδαία, που να υπάρχει μια επίθεση στον πολυπολιτισμό και στην ταυτότητα, διότι και αυτή είναι από μια άλλη εθνικότητα και αυτή είναι μετανάστες αυτή τη χώρα όπως είμαστε εμείς. Είναι απαράδεκτο μια εθνικότητα να κάνει μια επίθεση εναντίον μια άλλη εθνικότητα σαν με μια αναφορά που προσπαθεί να χαμηλώσει τους άλλους και να τους σημαδέψει και να τους χτυπήσει την ταυτότητά τους, όταν δεν υπήρχε τίποτα ρατσιστικό από την δικιά μας την πλευρά. Και συγχαίρω τους φιλάθλους της Ελλάς Μερβούνης που δεν κάναν επίθεση εναντίον τους. Επίθεση εννοεί με συνθήματα κτλ.
0: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Πρέστον βαδίζει σε ένα λάθος δρόμο. Δεν ξέρω αν έχει πάρει, αν η διοίκηση έχει ενδιαφερθεί γι' αυτό, γιατί εμένα η εντύπωση που μου έχει δώσει ότι οι φίλαθλοι αυτού του συλλόγου πάνε στο γήπεδο για πολιτική
1: προπαγάνδα.
0: Για να προκαλέσουν. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, και δεν ξέρω αν, γιατί πλέον είσαι και πρόεδρος ελληνικής κοινότητας, δεν είσαι ο πιο αρμόδιος, είναι το προξενείο που θα μπορούσε να πάρει θέση ή η Παμακεδονική. Αλλά εμένα ουσιαστικά μου προκαλεί, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος όλα αυτά τα χρόνια, που και ειδικά από τη στιγμή που δόθηκε επίσημη ονομασία για το κρατήδιο Βόρεια Μακεδονία, να αναρτούν, και πλέον αυτό είναι καθορισμένο και από τη συμφωνία με υπογραφές που έχουν πέσει και από τα δύο κράτη, ότι το σύμβολο του ήλιου της Βεργίνας ανήκει στον ελληνικό πολιτισμό. Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω για την αδράνεια που έχουμε δείξει εμείς σαν οργανισμοί να μην έχουμε εμποδίσει όλα αυτά τα χρόνια φίλους από την οπαδούς ή φιλάθλους, τέλος πάντων, ή ανεγκέφαλους, γιατί πιο πολλοί αυτοί είναι, που έρχονται στο γήπεδο για να αναρτήσουν μια σημαία με σκοπό να προκαλέσουν. Ευτυχώς και μπράβο στους Έλληνες φιλάθλους που δεν έχουν δείξει, όχι μόνο της Ελλάς αλλά και του Αλεξάνδρου και του Όκλη, και των άλλων ομάδων, δεν έχουν δείξει, ρε παιδί μου, δεν έχουν κατέβει στο επίπεδο το δικό τους. Ναι. Την ίδια στιγμή όμως εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό να συνεχίζει ακόμα, και μάλιστα κάποιες ομάδες από την κοινότητα των Σκοπίων, τέλος πάντων των Βόρειο Μακεδόνων, να έχουν και ως έβλημα ένα κομμάτι με τον ήλιο της Βεργίνας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πάρει θέση γι' αυτό, και αν πιστεύεις υπάρχουν τα περιθώρια, τώρα που το θέμα είναι ζεστό, να κινηθεί με τέτοιο τρόπο ο ελληνισμός εδώ, ώστε πλέον να μην μπορούν ένα απαγορευμένο σύμβολο να έρχεται στο γήπεδο.
1: Νομίζω είμαστε σε μια φάση τώρα όπου όλα αυτά τα θέματα πρέπει να συζητηθούν, πρέπει να τα φέρουμε μπροστά στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση τη δικιά μας πάνω σε αυτά τα θέματα και να ζητήσουμε απαντήσεις, διότι αυτό που έχει συμβεί και αυτό που συμβαίνει συνεχώς δεν κάνει καλό όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε αυτούς.
0: Κυρίως αυτούς δυστυχώς.
1: Δεν τους κάνει καθόλου καλό, και το θέμα είναι πρέπει να υπάρχει κοινωνική συνοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Και Όλοι μας πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό, όλοι μας πρέπει να είμαστε μέλη στην κοινωνική συνοχή και όλοι πρέπει να το προστατεύουμε αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Και αυτά θα υπάρχουν συζητήσεις με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας πάνω σε αυτά τα θέματα, ζητώντας απαντήσεις και ζητώντας επίσης να πάρει θέση, διότι δεν πάει άλλο και δεν μπορούν να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει, όχι η ομάδα, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ανθρώποι από αυτά τα μέρη.
0: Σίγουρα.
1: Της Ευρώπης. Υπάρχουν οι πάρα πολύ καλοί. Mm. Αλλά υπάρχει ένα μικρό κομμάτι οπαδών που δεν θέλουν να συμμετέχουν στην κοινωνία μας.
0: Mm.
1: Δεν θέλουν να σέβονται τους νόμους. Δεν θέλουν να σέβονται τους άλλους δίπλα τους. Mm. Αν δεν θέλουν να σέβονται, τότε πρέπει και εμείς να απαντήσουμε με σκληρό τρόπο.
0: Σίγουρα.
1: Σε αυτούς. Όχι σε όλους. Σε αυτούς.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά και η διοίκηση του Πρέστεν πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη θέση πάνω σε όλα αυτά, διότι δεν μπορεί άλλο να κρύβεται πίσω από μηνύματα στο Facebook ότι τους ψάχνουμε, ότι πρέπει τα παίρνουμε σοβαρά αυτά τα θέματα, σαν διοίκηση.
0: Είναι σοβαρά.
1: Ό,τι και δεν βλέπουμε αλλαγή.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να
2: και νομίζω, πρόβλημα. Βασίλη, αυτό... Εδώ είναι που νομίζω πρέπει να επεμβεί και η Ομοσπονδία της Βικτόριας, γιατί είδαμε ότι μετά τον ημιτελικό του Αλεξάνδρου της επέβαλε ποινές στην ομάδα της Πρέστεν. Είδαμε ότι και το σωματείο του Πρέστεν είχε απαγορέψει τα Πρέστεν Boys για να πηγαίνουν στο γήπεδο, ενώ ανάρτησαν λίγο πριν το ντέρμπι Preston South Melbourne Ελλάς στο BT Connor Reserve στην αρχή της σεζόν. Έγινε ανάρτηση από την ομάδα της Preston ότι όλα καλά, εντάξει, θα είναι παρόν, θα δώσουν παρόν η ομάδα της Preston Boys. Δηλαδή είναι, για μένα δείχνει ότι η ομάδα της Preston ξεγνωρίζει ποια είναι αυτά τα άτομα και γιατί, ας πούμε, τους άφησαν
1: ξανά. Τώρα υπάρχουν και φωτογραφίες,
2: Ναι, υπάρχουν φωτογραφίες και αφού λες σαν σωματείο ότι εντάξει, δεν θέλουμε, ας πούμε, τέτοια πράγματα στο γήπεδο, γιατί τους ξαναφήνεις μέσα στο γήπεδο. Νομίζω εδώ είναι που πρέπει και η
1: Φουκοβιτόρα
2: και η Ελλάς και όλες οι ομάδες να επεμβούν, να ασκήσουν λίγο πίεση και να πούνε ή θα το λύσεις αυτό το πρόβλημα ή θα δώσουμε βαρύες ποινές.
1: Πρέπει να πάρουν τις συνέπειες. Νομίζω και τελειώνουμε τη συζήτηση, αυτή τη συζήτηση με αυτό, ότι θα υπάρχουν τις συνέπειες.
0: Ναι.
1: Έχω μιλήσει και με την κυβέρνηση και με το Δήμο και με την Ομοσπονδία πάνω σε αυτά τα θέματα προσωπικά. Την επόμενη μέρα που είχαν γίνει όλα αυτά και νομίζω θα υπάρχουν συνέπειες.
0: Το ευχόμαστε. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό που έγινε ακούγεται λίγο στραβό, αλλά καλό έγινε που έγινε, γιατί ίσως πλέον να μπουν μερικά πράγματα στη θέση τους πραγματικά. Να έρθει μια παραδειγματική τιμωρία για αυτό το σύλλογο που δυστυχώς κάνει αυτοκαταστροφή στο ίδιο το κλαμπ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά, νομίζω είχαμε διαφωνήσει κιόλας, ότι δεν είμαι υπέρ των έθνικων ομάδων, γιατί θεωρώ ότι οι ομάδες αυτές είναι κατά κύριο λόγο αυστραλιανά κλαμπ. Η Ελλάς, όλοι γνωρίζουμε, Βασίλη, πώς ξεκίνησε και πώς υποστηρίζεται. Από εκεί πέρα κάποια στιγμή θα περάσουν πολλά χρόνια που η ελληνική παροικία δεν θα είναι τόσο δυνατή όσο είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Εξασθενή.
1: Ναι.
0: Η South Melbourne θα είναι πάντα στην σκέψη μας ότι είναι ένα κλαμπ που ιδρύθηκε με την ένωση της Ελλάς τότε με τις κινήσεις του Θησέα Μαρμαρά και των αδελφών Χάμιλτον, συγχωνεύτηκε με την South Melbourne United, προέκυψε η South Melbourne Hellas και νομίζω ότι η ιστορία αυτή είναι πολύ σπουδαία και όλα τα κλαμπς κουβαλάνε μια ιστορία όπως ο Αλέξανδρος, το Όκλι, ο Παγκύπριος, ο Ηρακλής κτλ. Κουβαλάνε μια ιστορία πολλών δεκαετιών. Γνωρίζουμε όλοι πώς ξεκίνησε η διαδρομή αυτών των ομάδων. Από εκεί πέρα, για μένα, θεωρώ ότι τα κλαμπς αυτά είναι αυστραλιανά όλα. Και νομίζω ότι ειδικά στο κομμάτι που υπάρχει πολιτική αντεπαράθεση, πολιτικά με σκοπό δηλαδή να αναδείξουν κάτι πολιτικό, το οποίο είναι άτοπο τελείως, διότι έχει λυθεί το θέμα, με επίσημη συμφωνία των δύο κρατών. Το κρατήριο αυτό ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία και επίσημα δεν έχει καμία σχέση με τον αρχαίο πολιτισμό της Μακεδονίας, που αυτός ανήκει στην ελληνική κληρονομιά. Αυτοί συνεχίζουν και φέρνουν...
1: Διαφωνώ μαζί σου πάνω σε αυτό το θέμα, διότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε την ιστορία μας.
0: Δεν θέλω να την ξεχάσουμε.
1: Δεν πρέπει εμείς να πληρώσουμε, επειδή μια ομάδα δεν μπορεί να συντηρήσει και να ακολουθήσει τους νόμους της χώρας μας και την κοινωνική κοινωνική συνοχή που χρειάζεται από όλους μας. Επειδή μια ομάδα δεν το κάνει, δεν πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να χάσουν και να σκάψουν κάπως και να βάλουν σε ένα λάκκο την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους. Εγώ πιστεύω ότι οι υπόλοιπες ομάδες, και υπάρχουν άλλες ομάδες που έχουν Σκόπια, από τα Σκόπια. Έχουν άλλες ομάδες από τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Έχουν μια πολιτισμική συμπεριφορά.
1: Αλλά δεν έχουμε πρόβλημα μαζί τους.
0: Σωστά, σωστά. Ποιο
1: είναι το Σανούμπιν, δεν είναι, που είναι από τα Σκόπια.
0: Όχι, το Σανούμπιν δεν είναι.
2: Altana Magic, Sydenham Park.
1: Το Altana Magic, συγγνώμη. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με το Altana Magic.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι μόνο μια ομάδα. Και αυτή η ομάδα πρέπει να αντιληφθεί και να πέσουν οι συνέπειες απάνω. Οι υπόλοιποι από εμάς νομίζω διατηρούμε κανονικά και σωστά την ιστορία μας με τα σωστά συνθήματα κτλ.
0: Σωστά. Εγώ πάντως επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, όχι μόνο οι φύλακοι της Ελλάς αλλά και του Αλεξάνδρου, αναφέρομαι σε αυτές τις δύο, γιατί ουσιαστικά αυτές οι δύο έχουν έναν πυρήνα, όχι φανατικού, δεν τους έλεγα φανατικούς, έναν πυρήνα οργανωμένων οπαδών που πάνε στο γήπεδο με πανό. Αυτές οι δύο ομάδες είναι πολύ λίγα πράγματα από τις υπόλοιπες. Θέλω να πω ότι έχουν δείξει μια κόσμια συμπεριφορά, δεν προκαλούν, και αυτό είναι το σωστό, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι, γιατί όταν αντιδράς και πέφτεις στο επίπεδο των άλλων, ουσιαστικά γίνεσαι και εσύ ένα από τα ίδια.
1: Ναι, ασφαλώς, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Η Ελλάς μπήκε δυναμικά στο κομμάτι των μεταγραφών. Ήρθαν παίχτες με εμπειρία από το A-League και από το εξωτερικό. Νίκο, αν θες να θυμίσω, είναι ο θετικός.
2: Είναι ο Μπουλ Τζουάτς, είναι ο Ρέτρα, είναι πάρα πολλοί παίχτες.
1: Ο
2: Ραμαζάνι.
1: Είναι και ο Ραμαζάνι. Είναι το αριστερό back που έπαιζε και εθνική στα 20 της Αυστραλίας. Νομίζω 4-5 παίχτες που φέραμε. Που υπάρχει μια μεγάλη επένδυση, μπορώ να σας πω. Είναι μια μεγάλη επένδυση από τον Ανδρέα και από μένα προσωπικά, οικονομικά. Έχουμε βάλει το χέρι μας στην τσέπη πάρα πολύ βαθιά για να βελτιώσουμε την ομάδα και να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και για το NPL, αλλά επίσης και για το πρωτάθλημα της Αυστραλίας που ξεκινάει τον Οκτώβρη.
0: Σίγουρα. Και φυσικά για το OFC που συνεχίζεται κανονικά αυτό.
1: Το OFC είναι το χρόνο, γιατί θέλουμε να το κυνηγήσουμε και να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο από ό,τι έγινε την τελευταία φορά.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε διάστημα αργότερα να μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα όμως και κάτι άλλο. Κάποια στιγμή ακούστηκε το όνομα της South Melbourne για A-League. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αληθές και δεν ξέρω τι γίνεται στο θέμα αυτό, αλλά κάποια στιγμή κυκλοφόρησε στα forums που παρακολουθούμε
1: κυκλοφορεί
0: ότι η South Melbourne είναι έτοιμη για το A-League. Εφόσον βέβαια η Western United δεν μπορεί
1: να το πραγματοποιήσει το αίτημά της. Ναι, υπάρχουν ψιθυρίζουν ορισμένοι και στην Ομοσπονδία ότι θα το συζητήσουν αυτό το θέμα με την Ελλάς Μερβόνης, προποντός αν δεν μπορούν να προχωρήσουν με το Western United. Είναι σε αυτό το επίπεδο αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, δεν είναι τίποτα περισσότερο που θα μπορούσα να ενημερώσω τους ακροατές, αλλά συζητιέται εδώ και εκεί και μέσα στην Ομοσπονδία της Αυστραλίας το μήπως επιστρέψει η Ελλάς Μερβούνη στην ΑΕθνική.
0: Τι προϋποθέσεις χρειάζονται, αν πραγματικά αυτό γίνει εφικτό, ώστε η Ελλάς να μπορεί να
1: αγωνιστεί? Ζητάνε 15 εκατομμύρια.
0: Αυτό δεν το θεωρείς λίγο υπερβολή, τουλάχιστον στην περίοδο που βρίσκεται το E-League, το οποίο...
1: Εσύ τι νομίζεις?
0: Νομίζω 15 εκατομμύρια μπορεί να το επενδύσει κάποιο.
1: Νομίζω το απάντησε με το πώ είχε θέσει το ερώτημα. Νομίζω το έχει απαντήσει μόνο σου και συμφωνώ μαζί σου.
0: Δηλαδή, αν το A-League είναι αμετάκλητο και θέλει 15 εκατομμύρια, εσείς λέτε όχι. Δικαιολογημένα κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα, το καλύψαμε κι αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρω ότι εσύ έχεις κάνει πολλές προσπάθειες, το γνωρίζω πολύ καλά, και στην προηγούμενη αίτηση πρωτοστάτησες αυτό, δεν ξέρω για τις προηγούμενες, δεν είμαι σίγουρος, αλλά είχες πρωτοστατήσει στην τελευταία αίτηση της Ελλάς, τότε στην διαμάχη που κέρδισε τότε η Western United, και όλοι λένε, ναι, όλοι φωνάζουν ότι αν ήταν η South αντί της Western, το A-League ίσως να ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Εσύ το υποστηρίζεις αυτό, το υποστηρίζεις?
1: Το πιστεύω, διότι είδαμε τώρα προπαντός με το πρωτάθλημα της Αυστραλίας, το Australian Championship, που δεν, σε ορισμένες αγώνες ότι παίξαμε και μεγάλες ομάδες. Παίξαμε κάτι μικρές ομάδες από την άποψη ότι δεν ήταν γνωριμένες από το γενικό κοινό, από την New South Wales και από το Queensland, και κατέβηκε κόσμος να μας υποστηρίξει.
0: Είχαμε, αυτό που δείχνει ότι αν παίξουμε... Είχαμε και 4.000 και 5.000 κόσμου, και
1: ναι,
0: ο τελικός με τον Αλέξανδρο είχε σχεδόν,
1: ναι,
0: 6.000.
1: Εναντίον ομάδες που ούτε η μάνα τους δεν τους ήξερε. Και δεν το λέω αυτό με άσχημο τρόπο, αλλά εδώ σε αυτή την πόλη δεν τους ήξερε κανείς, από τον Μόλουν Ισέτ Βάους και τα λοιπά.
0: Σωστό. Και δεν φέρουν και κόσμο στο γήπεδο, απλά ήρθαν οι άνθρωποι της Ελλάς, μάλλον έχουν δείξει, και παίζουμε αν είμαι λάθος, ότι ζητάνε η ομάδα τους για να πάνε στο γήπεδο μια πιο ανταγωνιστική διοργάνωση. Μια πιο
1: ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι το πρόβλημα, και δεν το εννοώ με άσχημο τρόπο, διότι σέβουμε πάρα πολύ την ομοσπονδία μας εδώ στην πολιτεία μας, το Football Victoria, και σέβουμε πάρα πολύ και το πρωτάθλημα, διότι παίζουν ισχυρές ομάδες σαν το Oakley, ο Αλέξανδρος, το Avondale και πάρα πολλές άλλες καλές ομάδες, αλλά δεν μας ικανοποιεί τελικά εμάς προσωπικά το NPL, και επίσης από ό,τι βλέπουμε τους φιλάθλους που κατηβαίνουν, ούτε τους φιλάθλους δεν τους ικανοποιεί, διότι την Παρασκευή με το Άκλι, εγώ περίμενα 2.000-3.000-4.000. Mm-hmm. Και θα ήμασταν τυχεροί αν ήταν 1.000 άτομα εκεί. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι, δεν το λέω ως...
0: Υποτιμητικά, καταλαβαίνω.
1: Ναι, υποτιμητικά προς το Άκλι, mm-hmm, ή προς σε κανέναν. Αλλά το θέμα είναι οι φιλάθλοι μας και ο παδί μας θέλουν να παίζουμε σε πρωταθλήματα που τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Και νομίζω το χρόνο που θα έχουμε το RFC, το πρωτάθλημα της Οκεανίας, που θα παιχτούν παιχνίδια στο γήπεδό μας, πρώτο, κάνα 3-4 παιχνίδια, και με το Australian Championship θα δούμε πολύ περισσότερο κόσμο, και η έμφαση της ομάδας μας θα είναι προς τα εκεί. Καλά, το NPL θα είναι σημαντικό για μας,
0: σίγουρα,
1: αλλά το πρωτάθλημα της Οκεανίας και τις αυθαρίες που θα είναι εκεί που θα δώσουμε τη μεγάλη σημασία, διότι και είναι και περισσότερα λεφτά, να λέμε και την πραγματικότητα. Κερδίζεις το NPL και παίρνεις 10 χιλιάρικα. Κερδίζεις το RFC και παίρνεις 250 χιλιάδες.
0: Αμερικανικά.
1: Ή το Australian Championship παίρνεις 100 χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Και έρχονται και φιλάθλοι και σε βοηθάει οικονομικά, διότι μπορείς να ξεχρεώσεις και τους αγώνες όταν παίζεις στο γήπεδό σου.
0: Νομίζω ένα σφάλμα που έκανε...
1: Μας οφείλει από πολλούς, mm-hmm, από πολλές άποψες. Κοίταξε,
0: όλοι μιλάνε για πυραμίδα. Ο Τόμ Κάλλας μίλησε γι' αυτό, δεν έχει μιλήσει μόνο ο Τόμ, μιλάνε πάρα πολύ ότι αυτό θα αυξήσει το ενδιαφέρον και στο NPL. Δηλαδή αν ξαφνικά το NPL ήταν μέρος μιας πυραμίδας με το Championship.
1: Ακριβώς, αν ήταν, ναι,
0: με το Championship,
1: ακριβώς,
0: με το A-League.
1: Ναι, ναι, ναι, το NPL θα έχει μεγάλη σημασία
0: θα υπήρχε
1: και θα το λατρεύαμε κι εμείς.
0: Θα υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Δεν φταίει το NPL από μόνο του. Εγώ βασικά πιστεύω
1: no.
0: που δεν είναι συνεδεμένο με την πυραμίδα.
1: Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και όλοι έχουμε ένα έντονο ενδιαφέρον για το ποιοι θα υποβιβαστούν. Για ποιο λόγο? Γιατί το NPL είναι συνδεδεμένο, είναι η κορυφή των πρωταθλημάτων στη Βικτόρια.
1: Και βλέπουμε τώρα, Αλέκο,
0: είναι συνδεδεμένο σαν μια πυραμίδα με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Το Malvern έχει κάνει βήματα πρόοδου και βρίσκεται κοντά στην άνοδο του στο VPL1. Θέλω να σου πω.
1: Αφού βλέπουμε τώρα ότι στους αγώνες που έχουμε την περασμένη εβδομάδα, τρεις ομάδες της Αλφα Εθνικής χάσανε σε NPL ομάδες.
2: Ναι.
1: Τρεις.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι μόνο τώρα ξεκινήσαν τις προετοιμασίες τους, αλλά αυτές οι ομάδες είναι επαγγελματίες. Έχουν τόση υποστήριξη και υποδομές πίσω από αυτούς. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα ένα I-League, μια αλφα εθνική ομάδα με το NPL, αλλά κερδίσανε οι ομάδες του NPL. Αυτό που δείχνει ότι δεν υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ, και ο Αλέξανδρος, αν είχε την τύχη του το περασμένο χρόνο, θα έχει πάρει και το πρωτάθλημα, το Australian Football, το FA Cup.
2: Ναι.
1: Θα το είχε πάρει αυτό.
0: Ας ελπίσουμε ότι η Ελλάς θα βγάλει και άλλη μια ομάδα. Θα γίνει τέσσερις ομάδες.
1: Προσπαθήσουμε, είναι δύσκολη, διότι αυτή η ομάδα του Airland United ήδη ξεκίνησε προετοιμασίες πριν καιρό, διότι παίζουν στο Champions League της Ασίας.
2: Ναι, έχει αγώνα.
1: Μια ιδιαίτερη προετοιμασία.
2: Ναι, έχουν αγώνα. Έχουν αγώνα 11 Αυγούστου, Βασίλη, η ομάδα της Airline United, οπότε θα κοιτάξουν να
1: είναι προετοιμασμένοι.
2: Προετοιμασμένοι, και νομίζω ότι πάρα πολλές ομάδες του I-League δεν έχουν μάθει από τις περσινές χρονιές ότι πρέπει να πηγαίνεις σε αυτό το τουρνά, σε αυτό το κύπελο, με κάπως πιο προετοιμασμένος, γιατί είδαμε ότι οι ομάδες του NPL είναι πάρα πολύ δυνατές. Η ψαλίδα έχει κοπεί, η διαφορά έχει κοπεί μεταξύ I-League και NPL.
1: Ακριβώς, και, ακριβώς.
2: Το μεγαλύτερο σφάλμα είναι που άμα καμιά φορά υποτιμάνε, ας πούμε, τις ομάδες, εκεί είναι που...
1: Σου είπα, εγώ δεν υποτιμώ καθόλου το NPL, το σέβομαι, το λατρεύω, το υποστηρίζω, αλλά είναι κάπως σαν ένα πεθαμένο πρωτάθλημα όταν δεν έχεις την ευκαιρία να ανέβεις πιο ψηλά με το πύρμιντ, όπως το έχετε αναφέρει. Εκείνη που μας σκοτώνει και εκείνη που πρέπει να βρούμε λύσεις, ή η Ομοσπονδία ή και εμείς προσωπικά σαν Ελλάς Μερβούνης που προσπαθούμε να κυνηγήσουμε και άλλα πρωταθλήματα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη, με το Australian Championship είδαμε ότι είχε επιτυχία πέρσι το Australian Championship.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: δηλαδή είχε. Πάρα πολλοί κόσμος πήγαινε στα γήπεδα να δει και την Ελλάς και τον Αλέξανδρο. Ναι. Περισσότερο Άκριβος. Κόσμο πήγαινε να δει, ας πούμε, αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων στο Australian Championship παρά σε αγώνες του NPL. Σε συζητήσεις που
1: κάνατε... Στο NPL, να λέμε, Νίκο, δεν κατεβαίνει τώρα κανείς, δεν κατεβαίνει κόσμο.
0: Μην λέμε κανείς, εντάξει. Ο κόσμος
2: είναι μειωμένος.
1: Εγώ περιμένω 2.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλέκο,
0: φαίνεται
1: δεν θέλω να μπροστά σε 500 άτομα. Δεν βγαίνει.
0: Φαίνεται πεσμένο. Αλλά
1: δεν
0: είπαμε.
1: Βγαίνει η επένδυση που κάνουμε με 500 άτομα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη. Συγγνώμη.
0: Μόνο σε αυτό. Το εξηγήσαμε το πρόβλημα. Δεν φταίει το NPL. Φταίει το NPL το ότι δεν είναι συνδεδεμένο. Δεν είναι συνδεδεμένο με τα ανώτερα στρώματα σε πυραμίδα. Αν μπει σε πυραμίδα το NPL, κανένα πρόβλημα. Αυτό.
1: Γιατί οι ομάδες είναι οι αξιόλογες ομάδες. Είναι ομάδες που τα παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά. Το Άικλι, ο Αλέξανδρος, το Έβεντα, όλες αυτές τις ομάδες ασχολούνται πάρα πολύ σκληρά και έχουν οι υποδομές τους, είναι πολύ σημαντικές, έχουν επενδύσει όλοι τους. Εγώ με έκανε, ήταν πρώτη φορά που κατέβηκα στο γήπεδο του Άκλη προχθές και ήμουνα στη Μεγάλη Κερκίδα. Συγχαρητήρια σε αυτούς, διότι έχουν αναβαθμίσει το επίπεδο όλων μας με αυτό που έχει γίνει, και ήμουνα πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που είδα και με μεγάλη χαρά. Διότι χαίρομαι όταν βλέπω άλλοι να προοδεύουν.
0: Σίγουρα.
2: Να ολοκληρώσω την ερώτηση, Βασίλη. Εντάξει, μια χαρά. Εφόσον είδαμε ότι, κατά τη δικιά μου ταπεινή γνώμη, ότι είχε επιτυχία το Australian Championship, σε συζητήσεις που έκανε η Ελλάς ως Foundation Club με την Football Australia, τι προγραμματίζεται δηλαδή για να έχει συνέχεια αυτό το τουρνά, γιατί νομίζω ότι μπορεί να έχει επιτυχία αυτό το τουρνά. Δηλαδή δεν ξέρω αν σε συζητήσεις που κάνατε με τη Football Australia σκέφτεται, ας πούμε, να γίνουν διαφορές ή κάτι το διαφορετικό, ή πώς να το αναβαθμίσουν καλύτερα.
0: Ή να γίνει ένα ενιαίο πρωτάθλημα.
2: Yeah.
0: Μέσα σε
2: περίοδο. Αντί να είναι group stages, να είναι ενιαίο, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε κάνει συζητήσεις με τη Football Australia.
1: Αυτό το θέλουμε, αυτό το σπρώχνουμε. Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία προσπαθεί μέσω αυτό το τουρνουά να δει τις δυνάμεις μας, πώς ο κόσμος πάει, αν βγαίνει. Αν πάμε καλά, νομίζω το επόμενο στάδιο είναι να δημιουργηθεί ειδικό πρωτάθλημα, δεν θα έλεγα β' εθνική, Australian Championship. Ναι. Υπάρχει η α' εθνική, θα υπάρχει και το Australian Championship. Νομίζω προς τα εκεί πάμε, αν δουν οι φιλάθλοι και μας υποστηρίξουν, εκεί πάμε, αν δουν οι φιλάθλοι και μας υποστηρίξουν, τότε προς αυτή την κατεύθυνση

0: Και εγώ ευχαριστώ,
1: όλα υποτελικό. Αυτά τα θέματα τα οποία και είναι τον κόσμο, ξέρεις, είναι σημαντικό το ότι ήσουν σήμερα εδώ, γιατί ο κόσμος ανησυχεί για όλα αυτά που έχουν συμβεί και χαίρεται, και φυσικά και με τις επιδόσεις του Συλλόγου που, όπως είπες, η Οδύσσια του 2026 με τις όλες περιπέτειες έχουν φέρει την Ελλάς να φτάνει σε τελικό του UFC, να είναι μέσα στη διοργάνωση του Australia Cup και να διεκδικεί με αξιώσει.
0: Προχωρεί με το NPL. Ναι, ασφαλώς, και με μεγάλη επένδυση του Ανδρέα και με εμένα προσωπικά, μπορώ να σε
1: μπράβο
0: πω.
1: Σας, μπράβο,
0: αλλά δεν ξέρω πόσο σας καιρό μπορεί να πάει αυτό, ναι. Αλλά για αυτή τη στιγμή το κάνουμε προσωπικά και οι δύο, γιατί πιστεύουμε στο ποδόσφαιρο, πιστεύουμε να δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά μας, ναι. Πιστεύουμε στους φιλάθλους μας και πιστεύουμε στο μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε κι εμείς και ευχόμαστε ότι οι φιλάθλοι θα μας υποστηρίξουν και να δούμε μια καλύτερη μέρα για την μπάλα σε αυτή τη χώρα που το χρειάζεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου και μιλάμε και σύντομα. Ξανά πιστεύω να σε έχουμε. Καλή επιτυχία την Πέμπτη, το λέμε ολόψυχα αυτό.
0: Θα είσαι δίπλα μας, Αλέκο, Νίκο.
2: Εγώ θα είμαι. θα προσπαθήσω, ξέρω, γιατί έχω ένα συνέδριο την Πέμπτη.
1: Ίσως
2: τελειώνει κάτι σε 6-6.30, οπότε μπορώ από την πόλη να έρθω κατευθείαν.
1: Εντάξει, δεσμεύομαι. Θα είμαι εκεί. Δεσμεύομαι.
0: Μιλάμε για να είσαι και καλεσμένος.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
2: Έγινε, Βασίλη, ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Έχουμε και την συνέντευξη με τον Κώστα Στεφανίδη. Νομίζω πολύ σημαντική.
2: Τον Πέρι Στεφανίδη.
1: Πείτε Στεφανίδη. Ξέρεις, τόσα πολλά θέματα στο μυαλό μου. Για όσους άνοιξατε τώρα τους δέκτες σας, είχαμε συνέντευξη με τον Βασίλη Παστεριάδη. Να χαίρεστε λίγο παραπάνω σήμερα, γιατί η Ελλάδα, η εθνική πόλο ανδρών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, και έρεσε πριν από λιγότερα από ώρα την αντίστοιχη της Ουγγαρίας. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η εθνική ανδρών. Πολλά μπράβο στα παιδιά. Είχαμε και μήνυμα και από τον Στέλιο Γεροντάρα, ο οποίος αυτόν τον καιρό δεν θα είναι σήμερα μαζί μας, γιατί μας το δικαιολόγησε την περσμένη εβδομάδα, ναι, και δικαιολογείται
2: απόλυτα. Είναι σε διακοπές.
1: Βρίσκεται στο Μπάλι. Και
2: καλά να περνάει τα χαιρετίσματα μας στο Στέλιο.
1: Και προφανώς μας ακούει, καθώς ήρθε μήνυμα και μας λέει: είμαι σε ένα μπαρ. Δεν ξέρω αν είναι το μπαρ το Ναυάγιο, αλλά λέει: και πίνω μπύρες μπροστά στη θάλασσα. Μετέφερε τα συγχαρητήριά μου στην Ελλάς για την νίκη και ελπίζω το Όκλι να βρει τον αγωνιστικό του ρυθμό για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, γιατί το Πρέμιερ νομίζω δεν τον χάνει. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, Στέλιο.
2: Και να είναι καλά.
1: Να περνάτε καλά εκεί, και φυσικά και ο Τάξιος Βίγκος που βρίσκεται και αυτός σε διακοπές. Εμείς να ετοιμαστούμε για τον Πίτερ Στεφανίδη. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break.
2: Ναι, πάμε.
1: Ερχόμαστε σε 2 λεπτά.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Γκρέτζιο,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Γκρέτζιο θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Γκρέτζιο. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Gregio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Gregio.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: 8 και 12 λέει το ρολόι μας και όπως προαναγγείλαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε και δεύτερο καλεσμένο. Είναι ο πρόεδρος της Παμακεδονικής, Πίτερ Στεφανίδης.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε στην γραμμή με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί και χαρήκαμε που πήρε θέση στο θέμα αυτό, στο μείζον αυτό θέμα και η Παμακεδονική. Ο Πίτερ πρέπει να είναι στη γραμμή και να τον καλοδεχτούμε και να τον καλωσορίσουμε για πρώτη φορά μέσα στη Μεγάλη Κερκίδα. Παναγιώτη, καλησπέρα. Είναι Παναγιώτης το κανονικό σου ελληνικό?
2: Ναι, είναι το κανονικό. Παιδιά, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε που είσαι παρόν εδώ για να...
2: Χωρίς πρόβλημα.
0: Για να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν συμβεί και μας έχουν προβληματίσει. Φαντάζομαι προβλημάτισαν και εσάς.
2: Βεβαίως.
0: Η Παμακεδονική πήρε άμεσα θέση. Και... Τώρα φυσικά το θέμα αυτό δεν αφορά το ποδόσφαιρο, αφορά γενικά ένα θέμα, αφορά και την Αυστραλία φυσικά, δεν αφορά μόνο την Έλληνα, αφορά και την Αυστραλία κοινωνία και νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο το ότι πέρα από την Παμακεδονική και άλλοι οργανισμοί αλλά και επίσημοι άνθρωποι όπως ο Κωνσταντίνος Καλυμνιός που έκανε αρχικά την καταγγελία στην Ομοσπονδία, μια πολύ καλή ανακοίνωση, έχουν κινήσει τα πράγματα κάπως και δεν ξέρω από τη δική σου πλευρά τι έχεις να πεις για όλα αυτά.
2: Κοίτα, από τη δική μας πλευρά, το θέμα ειδικά με αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα το έχουμε κυνηγήσει και τώρα για αρκετές μήνες. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε στείλει γράμμα στο Football Victoria. Πριν δύο μήνες στείλουμε ένα γράμμα στο Football Victoria επειδή ότι δώσανε μια πρόστιμο στο Μέγα Αλέξανδρο επειδή ότι κάποια άτομα φέρανε σημαία με το ήλιο της Βεργίνας. Δηλαδή Έλληνες που φέρνουν τη σημαία αυτή τους δίνουν πρόστιμο και με αυτή την ομάδα τους δίνουν πάσο όταν κάνουν και πει κάποιο. Και δεν λάβουμε τότε ούτε μία απάντηση και όταν έγινε αυτό που έγινε απευθείας κατευθείαν τους στείλαμε και σε αυτούς πάλι γράμμα και τους είπαμε ότι έμεινε αναπάνητη να μείνετε και ακόμα να απάντητε με αυτό που έγινε τώρα. Και μετά συστήναμε και κάποια άλλα γράμματα, ειδικά στο Nathan Lambert, που είναι ο βουλευτής της έδρας του Preston και Reservoir, εκεί που ανήκει το γήπεδο τους. Και στην Jade Kearney, που είναι από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. και στους δύο γράμμα ότι... Γιατί και οι δύο είναι κάτω ως χορηγούς για αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα, τώρα και από εσάς, πώς μπορείτε εσείς σαν βουλευτές, εσείς ειδικά και οι δύο σας από την Εργατικό Κόμμα που αναφέρετε ότι είσαστε υπέρ και κατά ρατσισμός, κατά τη μισογενεία, και πώς μπορείτε εσείς ακόμα μπορείτε να στέκεστε κοντά μια ομάδα ως χορηγή άμα τα fans τους φέρουν τέτοια μπάνα στις αγώνες. Είναι πολύ υποκρισία, τόσο μεγάλη είναι. Αρκετές φορές το έχω κάνει, αρκετές φορές λένε ότι είναι που κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά αυτό που ξέρουμε εμείς, ειδικά εκεί μέσα, είναι κάτι που γίνεται πάντα ξανά και ξανά και ξανά και εμείς έχουμε αναφέρω ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι από ένα μικρή ομάδα από το φαν, είναι αυτή ειδικά η ομάδα. Τέτοια προβλήματα δεν ακούμε από το Altona Magic, που είναι άλλη ομάδα που έχουν αυτή η φυλή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι δεν μπορούμε τώρα να γυρίσουμε το πλάτι μας, να γυρίσουμε το κεφάλι μας και να μην απαιτούμε να κοιτάξουμε για τα βάση την ομάδα αυτή. Υπάρχει πρόβλημα εκεί μέσα, είναι πρόβλημα ρατσισμό, είναι πρόβλημα εναντίον του ελληνισμού και χρειαζόμαστε εμείς να το σπάσουμε και να σταματήσει και να σταματήσουμε αυτά που έχουμε αυτή.
0: Σίγουρα, πέρα από το πιο σοβαρό βέβαια ζήτημα στην πιο πρόσφατη φυσικά στις πιο πρόσφατες στην πιο πρόσφατη περίπτωση που υπήρχε που προκάλεσαν οι φίλοι ή μάλλον οι οπαδοί ή οι ανεκέφαλοι είναι πιο σωστός ο χαρακτηρισμός της Preston Lions, έχει να κάνει με το σεξιστικό και ρατσιστικό κομμάτι, με την ανάπτυξη αυτών των πανών, αλλά για εμένα αποτελεί μείζον ζήτημα η παρουσία του ήλιου της Βεργίνας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο μάτς, αλλά και στα προηγούμενα. Πρόσφατα υπήρχε μια μεγάλη νίκη που κινήθηκε από τον
1: Σεμ Κοστούλια.
0: Σεμ Κοστούλια, ώστε η Βόρεια Μακεδονία να μην μπορέσει να παρελάσει στη Μούμπα με τη σημαία του ήλιου της Βεργίνας. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Νομίζω ότι ο Σεμ είναι κομμάτι της Παμακεδονικής. Είναι μάλλον
2: αντιπρόσωπος. Είναι αντιπρόσωπος που είναι από το μελί μας.
0: Και αυτό είναι μια επιτυχία. Εγώ απλά ρωτάω, η Παμακεδονική έχει ασκήσει μια πίεση ώστε αυτό το σύμβολο που ανήκει καθαρά στον ελληνικό πολιτισμό, εντάξει, και δεν έχει καμιά σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία, λέμε τα πράγματα καθαρά όπως έχουν, γιατί έχει προκύψει μια συμφωνία που τα λέει όλα αυτά, ότι τέλος πάντων δεν ανήκει αυτό ο ήλιος Βεργίνας δεν ανήκει σε αυτούς, δεν επιτρέπεται να το φέρουν στο γήπεδο. Έχετε κινηθεί με σκοπό ώστε αυτό κάποια στιγμή να απαγορευτεί? Και δεν ξέρω ποια είναι η σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν σωματεία τα οποία το έχουν και σαν έμβλημα, όπως η Σίντεχαμ Πάρκ, η Σίντεχαμ Πάρκ και η ομάδα του Σίδνεϊ που είναι η Ροκτέιλ. Έχουν σαν σήμα τον ήλιο της Βεργίνας με κόκκινο φόντο, με τις 16 ακτίνες, που αυτό είναι κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Η Παμακεδονική σε συνεργασία με το Προξενείο και άλλες αρχές έχει κινηθεί με τρόπο ώστε αυτό να απαγορευτεί, να μην μπορεί να έρθει ξανά στο γήπεδο, γιατί αυτό προκαλεί και θα προκαλέσει μεγαλύτερο κακό. Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες γι' αυτό?
2: Έχουμε κάνει έρευνα και είναι το πράγμα, είναι αυτό το θέμα δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Το πρώτο είναι το εξής. Πρώτο είναι ότι έχει δίκιο ότι είναι trademark της Ελλάδος. Πάει να πει ότι άμα θέλεις να τυπώσεις κάποιες φανές και να πολλάς κάτι με την Βεργίνα, πρέπει να παίρνεις άδεια από την Ελλάδα. Αυτό είναι φανερό και είναι η ευθύνη για να προστατεύει αυτό το έβλημα, είναι η ευθύνη πέφτει στην κυβέρνηση της Ελλάδας. Εμείς σαν Παμακεδονικοί έχουμε ζητήσει, εγώ προσωπικά, τον υφυπουργό Δονής και Θράκης όταν ήμουν στην Ελλάδα πριν 2 χρόνια, και το είπα, θέλουμε εμείς ένα χαρτί που λέει ότι η Παμακεδονική και ό,τι δηλώνει η Παμακεδονική είναι η μοναδικό σύλλογο, η μοναδικό οργανισμό στην Αυστραλία που έχει την άδεια να χρησιμοποιήσει αυτό το έβλημα, γιατί είναι κάτι που ανήκει στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχουμε λάβει τίποτα. Το έχουμε θέσει ως θέμα, έχει θέσει ως θέμα και στη Βουλή της Ελλάδας. Ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση καθόλου. Χωρίς την υποστήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, και όταν λέμε υποστήριξη, μιλάμε τώρα για την ελληνική κυβέρνηση που έχει το θάρρος να κυνηγήσει άτομα βρίσκουν αυτό το έβλημα χωρίς την άδεια της, όπως άμα εγώ βγαίνω έξω αύριο και βγάζω εγώ ένα πάνελ McDonald's. Η κυβέρνηση δεν θα με κυνηγήσει της Αυστραλίας και λέει ότι αυτό είναι παράνομο, να κυνηγήσει το McDonald's. Αφού δεν έχετε πάρει άδεια από εμάς, είναι αυτό και σε εμάς η εταιρεία να με κυνηγήσει, η εταιρεία να με κάνει μήνυση. Αυτό ήδη ζητάμε και από την ελληνική κυβέρνηση. Άμα μας δώσετε εμείς για ένα χαρτί τουλάχιστον και λέει ότι η Παμακεδονική με βόνις Σίδνεϊ έχει άδεια να δηλώνει όποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το έβλημα, μπορείς να κάνεις κάτι maybe σου λέω. Γιατί μετά η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι παράνομο για κάποιο οργανισμό να σηκώνει μια σημαία με αυτό που...
0: Όμως το δικό μου το πάτημα έχει να κάνει με το εξής, ότι αυτό, επειδή ανήκει στον ελληνικό πολιτισμό και το φέρνει μια άλλη ομάδα με σκοπό να προκαλέσει επεισόδια, πρέπει να απαγορευτεί. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσετε αυτό το επιχείρημα, ότι προκαλεί η θέαση αυτής της σημαίας που δεν έχει καμιά σχέση με τον δικό της πολιτισμό και ίσως έχει σαν σκοπό από κάποιους που ακόμα κοιμούνται όρθιοι να διεκδικήσουν περισσότερα γη και δεν ξέρω τι άλλο από τη χώρα μας, αυτό θα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο σώματα, μεγαλύτερο πρόβλημα. Και γιατί να συμβαίνουν αυτά σε μια ξένη χώρα, στην Αυστραλία, και ποιο είναι το όφελος που μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο όταν κάποιοι ανεκέφαλοι κουβαλάνε αυτή τη σημαία? Εκεί είναι το επιχείρημα μου εμένα.
2: Αυτό το θέμα ποδόσφαιρο, και όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και με τον Μπούμπα και με ό,τι άλλοι γίνονται. Άμα τώρα κάνεις, αυτοί κάνουν κάποια πανηγύρια και το χρησιμοποιήσουν. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι ότι είναι το εξής, ότι αυτό το έμβλημα ανήκει στην Ελλάδα και όταν το χρησιμοποιήσουν μας προσβάλλει, είναι ακόμα σε έμβλημα κτλ. Αλλά με το ποδόσφαιρο, με το Football Victoria, υπάρχει ένα άθρο στο καταστατικό τους που άμα φέρνει κάποια μπάνερ που προσβάλλει κάποια άλλα. Εντάξει, αυτό ακόμα το κυνηγάμε και λέμε εμείς ότι άμα δεν μπορούμε το χρησιμοποιήσουμε, καλύτερα να μην το χρησιμοποιήσουν αυτοί, χάσουμε και μετά εμείς την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά πέρα που ανοίξει σε εμάς και αυτό που κακό είναι, αλλά τι θα κάνουμε, αλλά αυτό είναι μέσω έναν άθρο από έναν οργανισμό. Δεν είναι μέσα στο νόμο της Αυστραλίας, είναι ένα άθρο που έχει το Football Victoria ή το Football Australia. Είναι σαν άμα πηγαίνεις σε ένα πανηγύρι και αρχίσουν και χρησιμοποιήσουν και όχι μόνο το αυτή τους εστιγίνας, έχουν και χάρτες που δείχνουν τότε την μισή Ελλάδα που ανήκει σε αυτός.
0: Ναι, καλά.
2: Και εκεί με ό,τι ευκαιρία μπορούμε στείλουμε γράμματα και στους πολιτικούς, στη δήμαρχη και τα λοιπά. Αλλά είναι τώρα, άμα δίνουν και σημασία, όταν κάποια άτομα βγαίνουν και προσβάλλουν τις γυναίκες μας, άλλο αυτό χτυπάει πολύ βαριά, πάρα πολύ βαριά. Και η δουλειά που έκανε η κυρία Παπαφωτίου από την Ομοσπονδία Γυναικών χτυπούσε πολύ βαριά. Και να σας πω την αλήθεια ότι αυτό χτυπούσε περισσότερο από το γράμμα της παρμακοινωνικής, επειδή ότι μιλάμε τώρα για ένα θέμα που έχει να κάνει με το μεσόγενη. Είναι τελείως διαφορετικό. Και οι πολιτικοί δεν μπορούν να κρίνουν από αυτό. Ήταν πολύ φανερό, χτυπούσε πολύ βαριά. Αλλά για το θέμα της Ιλίου Ζεβεργίνας, η αλήθεια είναι εμείς και αυτοί, για μας είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για τον Αυστραλό, τον Νίκο Αυστραλό δεν του δίνει καμία σημασία. Αλλά το κυνηγάμε,
0: Όπως αντιλαμβάνομαι, το ανέφερες άλλωστε, ότι δεν έχετε βρει υποστήριξη από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, και εγώ θα αναφέρω το εξής. Ναι, μεν φωνάζουμε το τι συμβαίνει εδώ, αλλά ας θυμηθούμε, όταν προκρίθηκε σε τελική φάση Euro η Βόρεια Μακεδονία, οι σημαίες αυτές υπήρχαν παντού. Και μάλιστα η Βόρεια Μακεδονία κατέβηκε με αρχικά MKD, που αυτό δεν το κατάλαβα γιατί συμβαίνει. Ενώ στις διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων κατεβαίνουμε επίσημη ονομασία παλιά ως Φύρομ και τώρα ως Βόρεια Μακεδονία, θέλω να πω, στην διοργάνωση Euro και σε προκριματικά που δίνουν τέλος πάντων οι γείτονες, κατεβαίνουν με MKD. Και ειλικρινά λυπάμαι που το κράτος, αυτό συνέβαινε και πάντα, για να είμαστε καθαροί, το πρόβλημα έφτασε ως εδώ από αδράνεια της Ελλάδος. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, Πίτα. Νομίζω ότι αδράνησε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και φτάσαμε στο αποτέλεσμα αυτό. Θέλω να πω ότι είναι λυπηρό που το ελληνικό κράτος δεν έχει βρει υποστήριξη. Επαφές με το προξενείο, έχετε πάρει κάποια βοήθεια από εκεί?
1: Εγώ αυτό θα ρωτούσα.
2: Όχι, καθόλου. Κάνει και μια βοήθεια. Αλλά το άλλο είναι που θέλω να σου πω είναι ότι ανάφερα κάτι και στον βολευτή στην Ελλάδα και στον προξενείο εδώ, ότι και του ρώτησε γιατί αυτή η Ιωλή Βιργίνα και τι δεν είναι μια επίσημη σημαία της Ελλάδας. Και με κοιτάει παράξενα και με λέει, αφού υπάρχει μόνο μία σημαία της Ελλάδας που είναι επίσημη, η σημαία το εθνικό, το λέω εδώ στην Αυστραλία και λέω και τη μία και την κάθε πολιτεία έχουμε 10 με 12 που έχουμε κάνει επίσημη. Άμα το κάνετε μία επίσημη, άμα αυτή τη σημαία το κάνετε επίσημα, Μετά κάπως βοηθάει αυτό. Γίνεται μια εθνική σημαία μετά.
0: Όπως το θέσεις, γιατί σε κτίρια βλέπουμε μόνο ότι αυτά είναι. Δεν βλέπουμε μόνο ότι αυτά είναι η σημαία, βλέπουμε και τη σημαία των Αμπορίτζινα, αλλά θέσεις, Νίκο.
1: Ναι, και τη σημαία των Αμπορίτζινα.
2: Ναι, ακριβώς. Το ανάφερα τώρα για χρόνια και με κοιτάνε σαν μιλάει ένας βλάκας χωρίς μυαλό. Ναι. Και λέω στον εαυτό μου, άμα δεν σκέφτεται λίγο έξω από τα σύνορά τους, τι μπορείς να κάνεις, Αλέκο, όσες φορές πηγαίνεις να βοηθάς τους δικούς σου και κοιτάνε έτσι, είναι κάτι που για μένα, τι μπορείς να κάνεις.
0: Σίγουρα.
2: Το αναφέρει. Και δυστυχώς, άμα δεν κάνουν αυτή ήδη κάτι, δεν λέω να μην κάνουμε κι εμείς τίποτα. Κι εμείς με ό,τι όπλα έχουμε να κυνηγήσουμε, να το χτυπήσουμε. Αλλά πάντα προτείνουμε, ειδικά στη δημοτική κυβέρνηση, πώς μπορούν να κάνουν αυτοί, να κάνουν τη δουλειά μας πιο εύκολα. Και να έχουμε περισσότερες επιτυχίες. Αλλά...
0: Το θέμα είναι ότι μας ανέφερες ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε στείλει γράμμα στην Football Victoria και αυτό σας τιμά. Βέβαια δεν το γνωρίζαμε. Υπάρχει ένας συνεχής αγώνας. Είναι καλό να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα. Όσο
1: να δώσουμε συγχαρητήρια δηλαδή στον Παναγιώτη και στα μέλη της ΠΑ Μακεδονικής, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δραστήριοι αυτή την εβδομάδα στο να επικοινωνήσουν με βουλευτές, με την Ομοσπονδία της Football Victoria.
2: Για και, με τους χορηγούς τους,
1: για να αναθέσουν αυτό το θέμα. Και ξανά, συγχαρητήρια. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε τέτοιες δραστηριότητες από την ΠΑ Μακεδονική Ένωση.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
2: Βεβαίως, όποτε θέλετε, παιδιά, εγώ διαθέσιμο. Ό,τι θέλετε να ξέρετε.
0: Σε ευχαριστούμε που έδωσε το παρόν στην εκπομπή και έτσι μιλήσαμε λίγο για αυτό που μας απασχολεί και απασχολεί και τον ελληνισμό. Συνεχίστε τον αγώνα σας και ελπίζουμε να έρθει μια δικαίωση και αυτό πραγματικά κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα. Μιλάω βέβαια για το σήμα της Βεργίνας, μάλλον το έβλημα της Βεργίνας. Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις ένα καλό βράδυ και ξαναμιλάμε.
2: Έγινε, να είστε καλά παιδιά. Καλό βράδυ.
0: Αυτά λοιπόν, και εμείς να ετοιμαστούμε για Κώστα Σαρακίνση, να βρούμε και το σηματάκι. Νομίζω βαθμολογίες τέτοια είπαμε, έτσι.
1: Βαθμολογίες είπαμε. Όχι.
0: Ωραία, να δούμε
1: επόμενες αγωνιστικές. Ναι, ξεκινήσουμε.
0: Να πούμε γρήγορα όμως.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε με NPL VPL 1-2. Είναι η 23η αγωνιστική. Ξεκινάμε Παρασκευή βράδυ στις 7.30 ώρα στο Kings and Heath, στο τοπικό derby. Bentley Greens Pankypros, Oakley Cannons. Στις 8.30 ώρα, Preston Lions Green Gully. Σάββατο στις 2 στο National Stadium, Hume City, Melbourne City Neon. Στις 2.30 στο Avengers Park, Avondale Αλεξάνδρος. Στις 3:15 στο Paisley Park, Altona Magic George Cross. Ενώ στις 7, Dandenong Thunder, Dandenong City, στο derby του Dandenong. Ενώ κλείνει η αγωνιστική.
0: Είναι πολύ σημαντικό, καθορίζει τις τύχες ομάδων.
1: Ναι. Ενώ κλείνει η 23η αγωνιστική την Κυριακή στις 3.30 ώρα στο Lakeside Stadium στο παιχνίδι Ελλάς Σεν Όμπεν. Στην VPL 1.
0: Στην VPL 1 σταθούμε μόνο στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
1: Έχουμε Παρασκευή βράδυ 8.30 ώρα στο John Cain, Northcote City Heracles, Eltham Redbacks. Σάββατο στις 3 στο Lawton Park, Lang Warren, Brunswick City Leonidas. Στις 3:15 Manningham, Port Melbourne, Νέα Ελλάς. VPL 2, όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, Παρασκευή στις 7.30 ώρα στο Wembley Park, Box Hill Πυθαγόρας, Kilo Park. Στις 8:15 στο The Grange, Kingston City, Springvale, White Eagles. Σάββατο στις 3 στο Shipston Reserve στο Cheltenham, Bayside Argonautas, Moreland City. Ενώ κλείνει την αγωνιστική στο Derby Κορυφής, στο Eagleley Reserve στο Knox, Malvern City, Goulburn Valley Suns. Να δώσουμε και γρήγορα επόμενες αγωνιστικές για State League. State League 1 Northwest, Παρασκευή 8.30 ώρα, Paisley Park, Altona East, Upfield. Την ίδια ώρα, Westgate, Clifton Hill. Σάββατο στις 2, Δόξα Yarraville, Ballarat City. Στις 3, Western Suburbs Πανελλήνιος, Westvale Olympics, στο ελληνικό Derby και στο Ralph Reserve. Στην Stanley Gainer South East, στο Waratah Reserve, Dufton, South Springvale, Addis. Πάμε και στην State League 2, Northwest. Έχουμε Σάββατο στις 3, Uni Hill Eagles, Mill Park. Ενώ στο South East, Παρασκευή, βράδυ, και τα δύο παιχνίδια, Chisholm Brandon Park στο Jack Edwards Reserve, Noble Park, Waverley City στο Parkfield Reserve. State League 3, Σάββατο στις 3, Bentley United Cobras, White Star Dandenong. State League 4, Northwest, έχουμε το ελληνικό derby, Αλέκος, Σάββατο στις 5, στο HLT Ulton Park, West Preston Underwaters, Keon Park. State League 4, Southeast, στις 3 η ώρα, Kings Domain East Q, στο Faulkner Park, στο επάνω γήπεδο. Ενώ στην State League 5, Παρασκευή βράδυ 8 και 4, στο Avondale Heights Reserve, Mooney Valley Knights, Darabin United Apollon.
0: Και βέβαια και πριν, για ό,τι παιχνίδια ακούσατε, προέχει ο αγώνας της South Melbourne με την Adelaide United στο πλαίσιο της φάσης των 32 για το Australia Cup αυτή την Πέμπτη στις 7:30. Να πάμε τώρα στο σήμα για να υποδεχτούμε τον Κώστα Σαρακίντση.

0: Μάλιστα κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα του φίλου συνάδελφου Κώστα Σαρακίνση για να περάσουμε βέβαια στην επικαιρότητα που αφορά την Ελλάδα και τον κόσμο. Τι έχεις να πεις, Νίκο?
1: Έχουμε τελικό στην Ιταλία, Αταλάντα Άρης 0-3.
0: Τι λέει, παιδί μου?
1: Σε φιλικό, πρώτο φιλικό παιχνίδι.
0: Πώς έγινε αυτό που λέει τον Κουσότο? Πώς έγινε αυτό? Για το στοίχημα, λέω. Μάλιστα. Κώστας Σαρακίτσης, δεν ξέρω, ο Κώστα δεν είχε ενημερωθεί γι' αυτό. Μας ενημέρωσε ο Νίκος ο Κομινάκης με πολύ χαμόγελο. Αν τον έβλεπε, Κώστα.
1: Εντάξει, φιλικό παιχνίδι.
0: Κατακόκκινος, ε. Καλησπέρα.
1: Φιλικό παιχνίδι.
2: Αν το λες σωστά, πώς έγινε αυτόν? Πώς έγινε αυτόν? Το λες σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, την καλησπέρα μου βέβαια και στους δυο σας, σε όλους
1: τους που
2: μας ακούνε. Ναι, είχαμε ωραία πράγματα. Ναι, σας άκουσα από την αρχή, έτσι ενδιαφέρουσα εκπομπή. Κινήθηκε σε αρκετά έτσι, σε πράγματα της επικαιρότητας, τα οποία τα συζητήσαμε βέβαια εκτενώς και την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ για μια ακόμα φορά, γιατί δεν χρειάζεται να πω κάτι, να πω πολλά μπράβο στην Εθνική Ομάδα της Υδατοσφαίρισης. Mm-hmm. Μετά από 5 αποτυχημένους τελικούς, κατάφερε τελικά, έφτασε στη πηγή, ήπιε νερό. Πολλά μπράβο, γιατί είναι μια εθνική ομάδα η οποία και στους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά όχι μόνο, έχει πολύ σταθερή πορεία και συνεχείς συμμετοχές. Και το έχουμε πει και άλλες φορές, παρότι ας πούμε ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά και με την καλαθοσφαίριση, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει προσφέρει πολλές διακρίσεις σε ατομικό, σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Οπότε με την ευκαιρία αυτή, για μια ακόμα φορά, να πούμε πολλά μπράβο στην εθνική που μας κάνει περήφανος και στους σε εμάς που ζούμε εκτός Ελλάδος, αλλά βέβαια και σε όλους τους που ζούμε εντός της ελληνικής επικράτειας.
0: Πολλά μπράβο, γιατί και για το λόγο που ανέφερα και πριν, το έχω ξαναπεί βέβαια και άλλη φορά αυτό, με επιτυχία που είχαν φέρει τα κορίτσια εκείνη τη φορά, ότι δεν είναι πολλές χώρες στον κόσμο που έχουν καταγράψει μια παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επιτυχία σε πολλά σπορ, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το water polo. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δηλαδή η Αγγλία δεν έχει πετύχει κάτι ανάλογο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ίσως η Γαλλία, ναι, το έχει πετύχει σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ προφανώς.
1: Η Ισπανία, Ισπανία το έχει σε πετύχει. Ποδόσφαιρο και
0: οι βαλκανικές χώρες το έχουν πετύχει, αλλά δεν έχει κατακτήσει η Κροατία ή η Σερβία ένα Euro, για παράδειγμα. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα τα έχει καταφέρει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στο water polo. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, ναι. Το βάζεις το θέμα σε πολύ σωστή διάσταση, συμφωνώ. Διότι αν εξαιρέσουμε την τέως Σοβιετική Ένωση, την τέως Ιουγκοσλαβία. Ναι, αλήθεια είναι ότι σε τόσα αθλήματα δεν υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες πετυχαίνουν τέτοιες διακρίσεις. Για την Αγγλία, όπως πολύ σωστά λέτε, στην Αγγλία όλος ο κόσμος την ξέρει λόγω του ποδοσφαίρου, αντί και λόγω του ράγκμπι καμιά φορά ή λόγω του κρίκετ. Αλλά τέλος πάντων, εκεί μιλάμε για διαφορετικά αθλήματα. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι χώρα με βάση και τον πληθυσμό βέβαια πάντα, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να συγκριθούμε π.χ. με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την τέως Σοβιετική Ένωση, μέχρι μια χώρα 11 εκατομμυρίων που καταφέρνει και κατακτά γύρω στο ποδόσφαιρο, πανευρωπαϊκά στο μπάσκετ και τώρα βέβαια και το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην υδατοσφαίριση, είναι τεράστια επιτυχία. Πάντοτε πρέπει να τα βλέπουμε και αυτά και να τα βάζουμε στη συζήτηση.
0: Ναι, αυτή η διάσταση είναι πραγματικά άξιο αναφοράς, γιατί ειλικρινά δεν βρίσκω πολλές χώρες να έχουν πετύχει τόσες πολλές πρωτιές. Η Αμερική σίγουρα, αλλά όχι στο ποδόσφαιρο. Τώρα η Βραζιλία, ξέρω ότι έχει και καλό βόλεϊ, αλλά μπάσκετ δεν έχει κατακτήσει ποτέ κάτι. Βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται στο λατινοαμερικάνικο μπάσκετ, γιατί όπως υπάρχει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, υπάρχει και το
1: νοτιοαμερικάνικο
0: της Νότιας Αμερικής. Αλλά η Ελλάδα είναι βρίσκεται στο πάνθεο, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό, το ότι έχει προτεύσει σε περισσότερο από δύο σπορ.
1: Και φαντάσου, οι αθλητές μας, εάν λαμβάνανε καλύτερη υποστήριξη από το ελληνικό κράτος όσον αφορά προπονητικά κέντρα και διάφορα.
0: Ναι.
1: Το τι θα έχει.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία με το πόλο κρατάει χρόνια.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα πάντα φημιζόταν ότι, ξέρεις, στα πρώιμα χρόνια, τότε που βρίσκαμε μετάλλιο με τα κιάλια, στο Μόντρεαλ τίποτα, στην Μόσχα με το Μιγάκι το 84 νομίζω τίποτα, ή είχαμε Μπάμπι Χολίδη τότε, δεν θυμάμαι, αλλά το 88 Μπάμπης Χολίδης,
2: Μπάμπης
0: Χολίδης, μετά Δήμας και τα λοιπά. Αλλά εκείνη την εποχή πάντα ήταν άξιον αφορά στο ότι η Ελλάδα έφτασε στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Και πάντα δίνει το παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα πλέον η Ελλάδα με τόσες παρουσίες σε τελικό και τώρα ως χρυσή πρωταθλήτρια σε παγκόσμια διοργάνωση υγρού στίβου, σίγουρα μπαίνει για τα καλά στο Πάνθεον, απέναντι στη μεγαλύτερη ίσως παγκόσμια δύναμη όπως η Ουγγαρία. Αρκετά με το πόλο, δεν ξέρω, τα είπαμε, πάμε σε άλλα σπουδαία. Σε άλλα σπουδαία, ναι.
2: Τι να πούμε, δεν κατάλαβα πότε πέρασε το παγκόσμιο κύπελλο. Εδώ θα μου πείτε, εδώ δεν κατάλαβαμε πότε πέρασε μισή χρονιά. Έχουμε μπει στον 8ο μήνα, μπαίνουμε το άλλο Σάββατο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα παγκόσμιο κύπελλο ακόμα μας άφησε. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να είμαστε καλά άλλα 4 χρόνια για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, που και αυτό θα συνδιοργανωθεί από 3 χώρες, από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, με όποια σειρά θέλετε τα βάζετε αυτά. Μας άφησε λοιπόν το παγκόσμιο κύπελλο, είχαμε το μεγάλο τελικό, το μικρό τελικό το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης είχαμε την Ισπανία νικήτρια, ένα παιχνίδι που πήγε στην παράταση, ένα παιχνίδι που, να πω σε εισαγωγικά, στιγματίστηκε και από τη συμπεριφορά πολλών, αρκετών ή κάποιων Αργεντίνων ποδοσφαιριστών. Είναι η αλήθεια όμως ότι η Ισπανία, που νομίζω ότι δεν είχε την προβολή που της άξιζε, δηλαδή θεωρώ ότι περισσότερο βάρο ή περισσότερο οι προβολής έπεφταν π.χ. στην εντυπωσιακή Γαλλία ή στο ταλέντο που έχει η ομάδα αυτή ή επίσης στην Αργεντινή, βέβαια και λόγω του Μέση. Αλλά η Ισπανία έδειξε, θεωρώ, ότι ήταν η πιο ισορροπημένη ομάδα σε όλες τις γραμμές. Είτε μιλάμε για άμυνα, είτε μιλάμε για κέντρο, είτε μιλάμε για επίθεση. Ήταν ομάδα η οποία για να δεχτεί γκολ έπρεπε να κάνει αίτηση για να δεχτεί ένα τέρμα η ομάδα της Ισπανίας. Και ομάδα η οποία ήξερε να παίρνει αποτελέσματα. Το απέδειξε και με τον καλύτερο, με τον πιο τρανό τρόπο το τελικό. Εκεί που η μπάλα έκυγε περισσότερο, εκεί που έπρεπε να δείξει την αξία της. Τελικά η Ισπανία κατάφερε και κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία της, ενώ η Αργεντινή έχασε και με τον Μέση μια ευκαιρία να κατακτήσει δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στη σειρά μετά το παγκόσμιο κύπελλο του 2022. Ένα παγκόσμιο κύπελλο που το θυμόμαστε για κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν θα είναι το πιο αξέχαστο όσον αφορά το θέαμα που είδαμε, που νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν μπορούμε να ψάχνουμε τέτοια πράγματα. Το ποδόσφαιρο σε σύγκριση με το πώς παίζονταν στους αγωνιστικούς χώρους 20-30-40 χρόνια πριν είναι πολύ διαφορετικό, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να ψάχνουμε τέτοια πράγματα, είναι λίγο τοπικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να εξασκήσουμε ή να ψάξουμε να εξασκήσουμε όποιες γνώσεις είχαμε στη γεωγραφία για να μάθουμε κάποιες χώρες οι οποίες δεν ξέραμε καν αν υπάρχουν.
0: Εγώ το έκανα, εγώ το έκανα, έψαξα να δω που είναι το Καρακάο,
2: το
0: που είναι το πράσινο ακροτήρι.
2: Βεβαίως, το κάναμε, τι θα πείτε τώρα. Εντάξει, το πράσινο ακροτήρι, εγώ να πω την αλήθεια, το ήξερα το Κάπο Βέρντε και το ήξερα για άλλους λόγους. Γιατί στην Ελλάδα είχαμε παίκτες που κατάγονταν από τη χώρα αυτή. Για όσους θυμούνται τους παλιότερους, θα πούμε για τον Όνι Λίμα, τον Πανιώνα και για τον Μπατίστα, που έχει παίξει στην Άκη, τον Ολυμπιακό, που έχουν καταγωγή από αυτό το, από το Κάπο Βέρντε. Αλλά τώρα για τα νησιά Κουρασάο, ναι, η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να ψάξω που είναι. Και αν βέβαια γίνει και αυτό που είναι προς το παρόν ψήφιρος για επέκταση, για περισσότερες ομάδες στο παγκόσμιο κύπελλο, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει και πότε θα γίνει, ίσως χρειαστεί να κάνουμε έρευνα και για περισσότερες ομάδες σε ποιο μέρος του κόσμου βρίσκονται. Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε άλλα, αρκετά άλλα πράγματα. Τώρα όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο που μόλις μας άφησε, όπως όλα, γιατί δεν νομίζω ότι μόνο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είχαμε παρατράγουδα, σίγουρα το θέμα αυτό με τον ΤΕΚ των ΗΠΑ, με τη στάση του Ινφαντίνο, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, όλα αυτά κίνησαν πολλούς ψηφίρους και για το τι είχε συμβεί στο παρασκήνιο. Βέβαια πολλά ακούστηκαν και για την θέση του Ινφαντίνο. Βέβαια δεν νομίζω ότι απειλείται αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν αρκετές ομοσπονδίες ποδοσφαιρικές που έχουν αρχίσει να σκέφτονται πλέον αλλαγή στάσης ως προς το πρόσωπο του Ελβετού, του Γιάννη Ινφαντίνο. Βέβαια υπάρχει και ο ψήφιος ότι όλη αυτή η συνεργασία που υπήρχε, η αγαστή συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ίσως τελικά να του δώσει, να τον προβιβάσει, και έχει ακουστεί μια είδηση, τώρα δεν ξέρω, αυτό είναι είδηση, μάλλον είναι ψήφιος προς το παρόν, δεν είναι είδηση, ότι μπορεί να προταθεί και ως Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ως, ας πούμε, απόδειξη της πολύ καλής συνεργασίας που υπήρχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο κόσμος δεν είναι αγγελικαπλασμένος και στη FIFA και με τον Σεπ Μπλάτερ και με τον Ινφαντίνο έχουν γίνει αρκετά. Και βέβαια είναι, εγώ θεωρώ σίγουρα, το έχω πει όπου το ξέρεις αυτό, αλλά δυστυχώς αυτό έχει δείξει προϊστορία, ότι θα βγουν και πολλά άλλα στη φόρα, ίσως όχι σύντομα, αλλά στο μέλλον θα ακούσουμε πολλά πράγματα τα οποία ίσως να μην μπορούσαμε να φανταστούμε στη συνέχεια, στο παρόν. Όσον αφορά την προσέλευση, παρότι υπήρχαν αρκετά παράπονα, στην αρχή τουλάχιστον, για χαμηλή προσέλευση, για απόλυτα εισιτήρια, λόγω βέβαια και του μεγάλου κόστους, τελικά το παγκόσμιο κύπελλο που μας άφησε πριν από μερικές μέρες, πριν από μια εβδομάδα ας πούμε περίπου, ήταν όσον αφορά τον μέσο όρο εισιτηρίων, ήταν ο δεύτερος καλύτερος σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου. Μιλάμε δηλαδή για μέσο όρο ένα παιχνίδι, 65.490 θεατές, το οποίο είναι το δεύτερο, η δεύτερη καλύτερη επίδοση, αν σκεφτούμε ότι η πρώτη ήταν πάλι στην ίδια χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1994, με 68.991 θεατές ανά παιχνίδι. Θεωρώ ότι από αυτή την άποψη καλά τα πήγε το παγκόσμιο κύπελλο, παρότι όπως είπα και πριν υπήρχαν κάποια θέματα. Τώρα, όσον αφορά το αν θα θυμόμαστε κάποια ομάδα, αν θα θυμόμαστε κάποιους παίκτες, νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, ενώ θεωρώ ότι σε παλιότερα παγκόσμια κύπελλα είχαμε την έναρξη της καριέρας ή την απογείωση της καριέρας πολλών ποδοσφαιριστών. Και στο παγκόσμιο κύπελλο ήδη τους γνωρίζουμε όλους αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έπρεπε να φτάσουμε στο παγκόσμιο κύπελλο για να μάθουμε την αξία του Ολίσε, ο οποίος αγωνίζεται στη Βάγια και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα αγωνίζεται.
0: Στην ποια, πού αγωνίζεται, πού αγωνίζεται.
2: Στην Βάγια Μονάχου, ο Ολίσε, ο Γάλλος. Ο οποίος ήδη έχουν αρχίσει κάποιοι ψήφιροι, έχουν ακουστεί ας πούμε πολλά για ενδιαφέρον της Ρεάλ. Καλά και να μην γίνει αυτό, κάποια στιγμή θα γίνει, δεν νομίζω ότι ο Λίσσα θα παραμείνει εκεί. Σίγουρα θα αγωνιστεί σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, τώρα αν θα είναι αυτό της Πρέμιερ ή αν αυτό θα είναι της Ισπανίας με τη Ρεάλ, της Πριμέρα Διβιζιόν, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Κάποιες άλλες ειδήσεις, αν πούμε βασικά τον πίνακα με τους νικητές των παγκοσμίων κυπέλων, στην κορυφή εξακολουθεί και παραμένει η Βραζιλία, έχει 5 κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων, το τελευταίο πρέπει να γυρίσουμε στο 2002, στα γήπεδα κατά της Ιαπωνίας και της Κορέας. Η Γερμανία ακολουθεί με 4, όπως και η Ιταλία. Η Ιταλία το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο κατέκτησε το 2006, ενώ η Γερμανία το 2014. Η Αργεντινή ακολουθεί με 3, το τελευταίο το κατέκτησε το 2022. Ενώ η Ισπανία μέχρι το 2010 δεν είχε κατακτήσει κανένα παγκόσμιο κύπελλο και από ό,τι θυμάμαι δεν είχε κάνει και κάποια έτσι αξιοσημείωτη πορεία να παίξει σε τελικό ή να διακριθεί τέλος πάντων. Οπότε μετά το παγκόσμιο κύπελλο της Αφρικής, της Νότιας Αφρικής, το 2010 κατακτά και αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, οπότε στην σχετική κατάταξη έχει 2 κερδισμένα παγκόσμια κύπελλα. Όσον αφορά την κορυφαία ενδεκάδα, να αναφέρουμε και αυτή, έχουμε εδώ τώρα που μιλήσαμε για Κάπο Βέρντε, να πούμε ότι στην κορυφαία ενδεκάδα, στη θέση του τερματοφύλακα, είναι ο Βοζίλια, ο οποίος ήταν ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου, του Κάπο Βέρντε. Στην άμυνα είχαμε τους δύο Ισπανούς, τους Πόρο και Κουκουρέγια, Μαρτίνες και ο Παμεκάνο. Ο Ρόντρι ο Ισπανός, ο Ολίσε ο Γάλλος, ο Μπέλιχαμ ο Άγγλος, Μέση, Χάλαντ και ο Εμπαπέ είναι οι παίκτες οι οποίοι συμπληρώνουν την κορυφαία δεκάδα που ψηφίστηκε για το παγκόσμιο κύπελλο. Και βέβαια από εδώ και πέρα θα έχουμε και κάποιες ανακατατάξεις στους πάγκους. Αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα την εποχή Ζιντάν στο πάγκο της Γαλλίας. Αναφέραμε επίσης και την έναρξη της συνεργασίας του Γιούργεν Κλοπ με την Εθνική Γερμανία για τα επόμενα 4 χρόνια. Έχουν κυκλοφορήσει και κάποιες δηλώσεις στο διαδίκτυο, οι οποίες ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να καταστήσει σαφές ότι από τη στιγμή που θα δεχτεί κριτική θα παραιτηθεί, διότι δεν θέλει, ας πούμε, όχι, μόνο να το πω διαφορετικά, δεν είναι θέμα ότι δεν θέλει ο άνθρωπος να υφίσταται κριτική, απλά δεν θέλει, ας πούμε, μέσω αυτού να χτυπάνε την οικογένειά του. Ή άφησε πολλές αιχμές επίσης και με τον τρόπο που χειρίστηκαν τους προηγούμενους προπονητές, τον Νάγκελσμαν, ο οποίος παραιτήθηκε από τον, ή τον τέλειωσαν ή έφυγε τέλος πάντων από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, ή ακόμη και με τον Τούχελ και με όλα αυτά, τα πειρά που δέχτηκε, με τα λάθη, με ή χωρίς εισαγωγικά, που έγιναν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου. Βέβαια να πούμε για τη Γερμανία ότι υπάρχει και αναμέτρηση με την Ελλάδα, αλλά αυτό θα περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Έχουμε το Nations League, όπου στις 27 Σεπτεμβρίου η Γερμανία της νέας εποχής, της εποχής Jürgen Klopp, θα αντιμετωπίσει την εθνική μας στα πλαίσια του Nations League. Επίσης η ομάδα του Βελγίου μετά το Ρούντι Γκαρσία, αφήνει τον πάγκο της και αναλαμβάνει ο Ολλανδός Van Bommel. Εδώ στην Ιταλία, η οποία το τελευταίο καιρό υπήρχαν πολλά θέματα και σε επίπεδα συλλόγων αλλά και σε επίπεδο ομοσπονδίας. Παρότι φάνηκε να υπάρχει συμφωνία με τον Πύρλο, το γνωστό Πύρλο, τεράστιος παίκτης πραγματικά, τελικά λόγω κάποιων θεμάτων, κάποιες επαγγελματικές σχέσεις με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία και δεν ξέρω αν θα υπάρξει, διότι ήδη υπάρχουν αρκετά αρνητικά σχόλια. Καταλαβαίνετε. Τώρα, όταν υπάρχει εταιρεία στοιχηματισμού και κάποιος αναλαμβάνει προπονητής, πάντως το μυαλό σε κάποια αποτελέσματα δεν μπορεί να πηγαίνει κι άλλο. Οπότε δεν ξέρω τελικά αν θα προχωρήσει το θέμα με τον Πύρλο. Θα τα δούμε αυτά και θα ενημερώσουμε και μέσω των επόμενων εκπομπών.
0: Μέσα σε όλα αυτά αξίζει να αναφερθούμε και για τον Ιρατακούντα, όπου σε ένα scroll που έκανα στο Face είδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Sporting Λισαβόνας, δεν ξέρω αν πιστεύει.
2: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια αυτό μπορεί να έχει αντίτυπο στην καριέρα του Ιωαννίδη. Θα δούμε. Βέβαια ο Ιωαννίδης ο Έλληνας διεθνής έχει και θέματα με θερματισμούς. Έχει αρχίσει να αγωνίζει βέβαια τώρα τελευταία. Αλλά ναι, αυτό το διάβασα. Αλλά δεν διάβασα για κάτι πιο ουσιαστικό προς το παρόν. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Sporting. Ναι, τώρα έχουμε διαβάσει παιδιά πάρα πολλές φορές για ενδιαφέρον ομάδων. Αλλά το ενδιαφέρον πρέπει να υπάρξει, να μην ενθουσιωθεί, να υπάρξει μια πρόταση, να πει ότι δίνω τόσα. Γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι ενδιαφέρομαι για κάποιον, για κάποια, για κάτι, αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό. Ναι, αλήθεια όμως είναι ότι το έχω διαβάσει και εγώ αυτό, αλλά από τη στιγμή που δεν υπήρξε κάτι, θεώρησα να μην το δώσω σημασία, αλλά αφού το ανέφερες, καλά έκανες και το ανέφερες. Mm-hmm. Αυτά, παιδιά, με το παγκόσμιο κύκλο αυτά. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να σταθώ σε πράγματα που είχαν να κάνουν με κάποιες ειδήσεις, παρά, ας πούμε, να κρίνουμε τις ομάδες ή να κρίνουμε συγκεκριμένα ποδοσφαιριστές. Όπως είπαμε, ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο μας άφησε με τα καλά του, με τα αρνητικά του. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το χειρότερο, αλλά δεν θα πούμε επίσης ότι είναι και το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο που είδαμε. Οπότε συνεχίζουμε.
0: Κάντο αν μπορείς. Μάλιστα. Νομίζω το επόμενο θέμα είναι ο Τζιόλης. Είδα το Τζιόλη να παρουσιάζει το προφίλ του απαντώντας σε απλές ερωτήσεις για το τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Ο Τζιόλης, ο οποίος αυτά πέτυχε πέρσι, είναι αποτελούν ρεκόρ, γιατί πάνω από 29 γκολ, 26 ασίστ, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή να συμμετέχει σε γκολ, είτε σκοράροντας είτε κάνοντας την τελική πάσα, σε περισσότερο από 50 φορές σε μια σεζόν, θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια θα μου πεις τώρα, όταν το πετυχαίνεις στο βελγικό πρωτάθλημα δεν είναι το ίδιο από το να το πετυχαίνεις σε κάποιο πιο προεγμένο πρωτάθλημα, αλλά ο Τζιόλης νομίζω ότι με τις επιδόσεις του που βοήθησε στο μέγιστο η Club Brugge, νομίζω ότι λένε στα βελγικά, εμείς τη λέμε Brugge, έκανε θόρυβο στην Ευρώπη. Θα πρέπει να κινήθηκαν και άλλες ομάδες να τον αποκτήσουν. Μπήκε σφήνα η Arsenal. Έχει πατήσει ήδη Λονδίνο και μάλιστα έμαθα ότι σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε η Arsenal χθες έδωσε και μια assist.
2: Σωστά. Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Πήγε τον Τζόλι, ενώ φάνηκε ότι έκανε κάποιο πισωγύρισμα στην καριέρα του, διότι στην αρχή αγωνίστηκε στην Arsenal και στην Norwich, συγγνώμη. Και η σύμπτωση του πώς θα φέρνει η ζωή είναι ότι ο πρώτος του αγώνας στην Norwich ήταν εναντίον της Arsenal, την οποία τώρα μετά από κάποια χρόνια, πλέον από εδώ και πέρα και τα επόμενα χρόνια, θα φοράει την φανέλα της. Θεωρώ ότι είναι πλέον ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που υπάρχει αυτή τη στιγμή και με βάση την χρηματιστηριακή του αξία, γιατί μπορεί κάποιος να μιλήσει π.χ. για τον Κωνσταντέλια, να μιλήσουμε για κάτι, αλλά δεν μπορεί να κρυφθεί ο Κωνσταντέλιας ή να συγκριθεί με τον Τζόλι από τη στιγμή που μια ομάδα αναγκάζεται με ή χωρίς εισαγωγικά να βγάλει 40 εκατομμύρια από τα ταμεία της για να αποκτήσει τον Τζόλι. Ένας παίκτης ο οποίος, παρότι όπως είπα, έκανε ένα πισωγύρισμα ή έτσι φάνηκε, δηλαδή από την Norwich πήγε στην δανεικό αγωνιστή στη Fortuna Düsseldorf, βέβαια μετά έκανε το ξεπέταγμα του πάλι με την Club Brugge και βεβαίως δεν είναι εύκολο, γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να λέμε εντάξει, αυτό το έκανε στο βελγικό πρωτάθλημα. Ας πάει ο καθένας, ρε παιδιά, να βάλει ένα κοντό παντελονάκι, τα παπούτσια του, να πάει στο Βέλγιο αύριο και στο επόμενο πρωτάθλημα να δώσει 20 γκολ, 15 τελικές πάσες, να είναι ο παίκτης, ο καλύτερος παίκτης και να αναβάσει την αξία του στα 40 εκατομμύρια. Έτσι, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν μερικοί το ποδόσφαιρο είναι εξαιρετικά απλοϊκός. Δηλαδή, όταν ακούω ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν κάποιο επίπεδο να λένε, μα σιγά τώρα τι κάνω, να σήκω τσάνε μια μπάλα. Ωραία, παιδιά, αύριο το πρωί, φορέστε κοντά παντελονάκια όλοι σας, κατεβείτε στο γήπεδο και φτιάξτε την καριέρα σας. Και πάρετε εκατομμύρια, αν είναι έτσι τόσο εύκολο. Πολλά μπράβο στο παιδί.
0: Ειδικά σήμερα το ποδόσφαιρο είναι, είναι ένας οικονομικός γίγαντας. Τώρα στο Μουντιάλ της Αμερικής μιλάμε για έσοδα που περνάνε το δισεκατομμύριο, αν βάλεις χορηγούς, εισιτήρια. Εσύ δεν έλεγες την περασμένη εβδομάδα, ποιος το έλεγε? Α, όχι, ο Νίκος ο Κιτσάκης και το επιβεβαίωσε και εσύ. 12.000 το φτηνότερο available εισιτήριο λίγες ώρες πριν το τελικό και 60.000 για VIP, για καλές θέσεις. Μιλάμε για τρελό χρήμα. Δηλαδή στο τελικό δεν ξέρω, το φτηνότερο εισιτήριο να ήταν περισσότερο από 500 αμερικάνικα δολάρια. Θέλω να πω ότι κινείται πολύ χρήμα γύρω το ποδόσφαιρο, κινείται πολύ χρήμα και γύρω από άλλα σπορ, έτσι. Γι' αυτό ακούς καμιά φορά αστρονομικά ποσά που κερδίζουν οι επαγγελματίες αθλητές ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, φόρμουλα 1 κτλ. Και εντάξει, δεν πολύ συμφωνώ με αυτή την κατάληξη, να σου πω την αλήθεια, γιατί θα ήθελα το ποδόσφαιρο, εγώ το αγαπάω όπως ήταν στη ρομαντική του εποχή, που ας πούμε στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80 άκουγες μεγάλα ποσά μεν, αλλά όχι αστρονομικά ποσά.
2: Σας λέω για να το τελειώσω αυτό, εγώ θεωρώ ότι ναι, συμφωνώ εν μέρη, δηλαδή ότι κάπου πιστεύω ότι τα ποσά για μεταγραφές ποδοσφαιριστών, είτε μιλάμε για Ελλάδα, είτε μιλάμε γενικά για τον κόσμο, σε κάποια σημεία έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Αλλά τώρα αυτό που αναφέρεις για το χρήμα, αυτή είναι η διαφορά παιδιά του ποδοσφαίρου με τα υπόλοιπα αθλήματα. Σε όλους μας αρέσουν κάποια αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, όμως θα ξέρετε από μόνο του και το έχουμε δει και δεν είναι απόψη δική μου, υπάρχουν και αποδείξεις γι' αυτό, μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει κυβερνήσεις. Πάρα πολύ απλά. Γιατί αν γυρίσουμε σε ιστορία παγκοσμίων κυπέλων, έτσι στο όνομα του ποδοσφαίρου, κάποια ομάδα έπρεπε να κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο. Τέλος πάντων, να μην ανοίγουμε τέτοιες σελίδες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και πόλεμοι έχουν σταματήσει και έχει γίνει ανακοχή. Και θα το ξαναλέμε ότι όποιος δεν θέλει να καταλάβει το πρόβλημά του, το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα άθλημα στον κόσμο. Είτε λέγεται soccer, με την αμερικάνικη προφορά, είτε λέγεται football. Όπως και να λέγεται. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά περισσότερο μεταγραφολογία και μετά θα γυρίσουμε στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, όπως είπαμε για την περίπτωση του Τζολάκη, κάτι που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Όπως και για το Καρέτσα, αυτή τη στιγμή, παρότι φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία παίκτη με την ομάδα της Dortmund, δεν έχει επέλθει η οριστική συμφωνία, συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Τώρα το που θα οδηγηθούν θα το δούμε αυτό στις επόμενες μέρες και θα μπορέσουμε και θα ανακοινώσουμε, θα το πούμε και εμείς στον αέρα στις επόμενες εκπομπές. Κάτι που σου είπα και σένα, Λέκο, στο τηλέφωνο έχει να κάνει με τον Τσιμίκα, ο οποίος Τσιμίκας επέστρεψε στη Λίβερπουλ μετά τον δανεισμό του στην ομάδα της Ρώμα, αλλά έγινε κάτι το οποίο σίγουρα θα το θυμάται για όλη τη ζωή. Σε κάποιο φιλικό παιχνίδι της Σάντερλαντ, ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα και αρχηγός της Λίβερπουλ ήταν ο Γκόμες, ο οποίος τραυματίστηκε στο 8ο ή στο 9ο λεπτό και ο Τσιμίκας φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Βέβαια, έστω και σε φιλικό παιχνίδι, είναι κάτι το οποίο θα θυμάται για πάντα. Έχει αγωνιστεί αρκετά χρόνια ο Τσιμίκας στη Λίβερπουλ, αλλά σίγουρα το να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Αγγλίας, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, είναι τεράστια διάκριση και ψάχνοντας, γιατί σου είχα πει και είχαμε πει στο τηλέφωνο ή προσπαθούσαμε να θυμηθούμε άλλους παίκτες, άλλος παίκτης Έλληνας ο οποίος έχει φορέσει περιβραχιόνιο ομάδας μη ελληνικής είναι ο Μπακασέτας. Η συμπάθειά μας. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στον Μπακασέτα και με το Στέλιο, αλλά στην ομάδα της Τραμζονσπορ, τη χρονιά την πρωταθληματική, ο Μπακασέτας ήταν αρχηγός της τουρκικής ομάδας. Και βέβαια έχουν αγωνιστεί πολλοί παίκτες τώρα και ο δεν νομίζω ότι ο Ζαγοράκης ή ο Καραγκούνης παλιότερα στη Φούλαμ ή οι άλλοι παίκτες είχαν φορέσει το περιβραχιόνιο. Έπαιξαν στις ομάδες αυτές, έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Αλλά από ό,τι έψαξα, δεν είχα την ευκαιρία να ψάξω και περισσότερο και δεν νομίζω να κάνω λάθος. Δεν πρέπει να είχαν διατελέσει αρχηγοί των ομάδων αυτών. Οπότε αυτό, μένοντας στην Τσιμίκα, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα θυμάται και θα το θεωρεί ως ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Αυτά όσον αφορά τη μεταγραφολογία. Αν δεν έχετε εσείς να πείτε κάτι να σχολιάσετε, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, συνεχίζουμε.
2: Ωραία, πάμε να δούμε τι έγινε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησαν λοιπόν ο Μαραθώνιος. Για το Παναθηναϊκό έχουμε πει και θα το ξαναλέμε, δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Μέχρι να φτάσει στους ομίλους του Conference θα πρέπει να προκριθεί. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ αντιθέτως έχει αυτή την ευκαιρία, αυτό το πλεονέκτημα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε λοιπόν το ευρωπαϊκό του Μαραθώνιο στην Ουγγαρία με την ομάδα της ΠΑΞΗ, της ΠΑΞΗ όπως το διάβασα, τώρα δεν ξέρω, συγχωρήστε με αν κάνω λάθος. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1, έκτισε πολύ σαφές προβάδισμα πρόκρισης. Η ομάδα των Πρασίνων προηγήθηκε με 0-2 στο 56ο λεπτό, με αυτό το γκολ του Βάση στο 41ο λεπτό και του Αργεντίνου Αντίνο στο 56ο. Οι Ούγγροι μείωσαν με τον Μπόντε στο 71ο λεπτό. Επαναληπτικό στην Παρασκευή, 4,5 ώρα έναρξη στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει σαφές το προβάδισμα. Επόμενος αντίπαλος θα είναι μία εκ των σλοβακικής μάλλον Σπάρτακ Τρνάβα για τις ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Εδώ υπάρχει μια ιστορία την οποία αν προκριθεί η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 θα την αναφέρουμε. Διότι στη Βουλγαρία πλέον υπάρχουν δύο ομάδες με το όνομα αυτό. Είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ της Σόφιας, είναι η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα, ήταν η ομάδα του στρατού, η οποία βέβαια κάποια στιγμή λόγω οικονομικών προβλημάτων υποβιβάστηκε και μετά οι οπαδοί της ΤΣΕΣΕΚΑ έφτιαξαν, ίδρυσαν καινούργια ομάδα το 2016 αν δεν κάνω λάθος, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά για την επόμενη φορά. Η ουσία είναι ότι είναι ανοιχτό το θέμα το ποιος θα προκριθεί. Ο πρώτος αγώνας έληξε ισόπαλος 0-0. Οπότε τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην επόμενη και στις επόμενες εκπομπές. Επίσης ο ΠΑΟΚ και αυτός έκανε βήμα μάλλον πρόκρισης. Επικράτησε με 3-2 στην Πολωνία επί της Δυναμό Κιέβου. Παρότι ας πούμε η Δυναμό προηγήθηκε στο σκόρο, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, να το ανατρέψει με γκολ του Κωνσταντέλια, του Ζαφίρη και του Σάντα Μαρία να κάνει το 1-3. Οι Ουκρανοί μείωσαν σε 2-3. Παναλυτικό στην Παρασκευή στο γήπεδο της Τούμπας, ώρα 1:04. Αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, που όπως φαίνεται με βάση το αποτέλεσμα έχει τις περισσότερες πιθανότητες, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Άντερλεχτ, της βελγικής Άντερλεχτ που είχε αντιμετωπίσει και η ΓΑΕΚ πέρυσι και της σουηδικής Χάμαρμπι. Πρώτο παιχνίδι στη Σουηδία έληξε 1-1, οπότε ο νικητής, η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, θα αντιμετωπίσει την ομάδα του ΠΑΟΚ στη Τούμπα, 6-8 εφόσον προκριθεί και ο ΠΑΟΚ, και 13-8 θα γίνει ο επαναληπτικός. Θα κλείσω με κάποια άλλα φιλικά έτσι που γίνονται. Ο Νίκος ήδη ανέφερε την νίκη του Άρη επί της Ιταλικής Αταλάντα. Εγώ βέβαια στις ειδήσεις για τον Άρη να πω την τελευταία μεταγραφή του Παλάσιος, παίκτης ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τον Παναθηναϊκό και με τον Λιβαδιακό. Ο Ηρακλής επίσης και αυτός προετοιμάζεται στην Ιταλία, που έχει επιστρέψει στα σαλόνια της Αλφα Εθνικής, έπαιξε με την ομάδα της Μπολόνια, που ιτήθηκε 2-0, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στις 11 σε λίγη ώρα την Ολλανδική Σμόλε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, καθότι προετοιμάζεται για το Super Cup που θα γίνει στις 12 Αυγούστου και βέβαια η ΑΕΚ ένα μήνα αργότερα, ένα από σήμερα περίπου, θα έχει και τα παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Ρίχνω έτσι και μια ματιά να δω μήπως υπάρχει κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει κάτι. Θέλω αν έχετε να προσθέσετε κάτι εσείς.
0: Όχι, προχωράμε Κώστα μου.
2: Θα ρίξω έτσι μια ματιά στα γρήγορα, μήπως υπάρχει κάτι που μπορούμε να αναφέρουμε. Ναι, εντάξει, βλέπω εδώ τον εθνικό, είμαι στο Σίδνεϊ, εδώ με την συγκίνηση. Επιγραφολογία, δεν βλέπω κάτι που μπορούμε να αναφέρουμε. Οπότε αυτά
0: το παιχνίδι πόλο το είδες?
2: Όχι, δεν το είδα. Απλά έβλεπα, το έκανα στο live score που έβλεπα. Εδώ που σου είστε το link από το. Από το Sport FM τέλος πάντων. Δεν το έβλεπα, όχι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει Κώστα, νομίζω καλυφθήκαμε. Περιμένουμε τώρα 4 χρόνια για το επόμενο Μουντιάλ. Δεν ανάφερες κάτι το οποίο υπόθηκε και δεν ξέρω αν. Δεν έκανες κανένα σφάλμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μην.
2: Όχι, δεν έκανε.
0: Απλά υπόθηκε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθούν και άλλο οι ομάδες στο παγκόσμιο κύπελλο. Αναφέρθηκε ο αριθμός 64.
1: Το ανέφερε.
0: Α, το ανέφερε.
2: Δύο φορές. Την προηγούμενη εβδομάδα και πριν τώρα.
0: Είδες που δεν παρακολουθώ.
2: Κόκκινη κάρτα στον κύριο Κατσιφάρα.
0: Όχι κόκκινη, σε παρακαλώ. Δείξε λίγο. Θα το πάω στο βαρ.
1: και σε περίπτωση αν δεν πάει καλά, η εκδίκαση πας στον πρόεδρο τον Τραμπ.
2: Θα γίνει την απόφαση. Θα κανονίσουμε τον Τόναλντ μετά, άντε θα σε δω και σε ένα τίποτα γενικό γραμματέα εκτενωμένα έθνη, άντε μια χαρά, άντε.
0: Κοίταξε, υπάρχει σωτηρία αν ένας Τραμπ τώρα λέει, μα δεν ήταν φάουλ, ας γίνει ένα review. Την επόμενη μέρα παίζει ο παίκτης. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη παρατυπία.
1: Ναι.
0: Και αυτό νομίζω κόστησε στην Αμερική. Θα ήταν καλύτερα να μην έπαιζε ο παίκτης. Γιατί πήρε τη ρετσινιά της. Δεν ξέρω πώς να την πω.
1: Και ήταν μια απόφαση που εμψύχωσε τους παίκτες του Βελγίου στο να καταφέρουν τη νίκη. Εγώ, ας πούμε, να κάνω λίγο τα σχόλια μου για τον τελικό. Νομίζω αξιοσημείωτο είναι, Κώστα, ότι στο 90 λεπτό η Αργεντινή δεν είχε κάνει ούτε μια ευκαιρία.
2: Είναι αυτό που είπαμε για την αξία της Ισπανίας, η οποία εγώ θεωρώ ότι, όπως είπαμε, δεν ρίξαμε έτσι πολύ την προσοχή μας, δεν δώσαμε πολύ προσοχή. Πραγματικά, όταν μια Αργεντινή καταφέρνει η Ισπανία και τη φτάνει σε αυτό το σημείο, αυτό από μόνο του λέει πολλά. Πολύ σωστά, ναι. Συμφωνώ με το σχόλιο.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτά.
2: Αυτά.
0: Τι άλλο θα να πω. Τώρα αυτό με το 64, ένα σχόλιο. Εγώ πάντως το εγχείρημα 48 δεν το πιστεύω ότι βγήκε. Νομίζω ότι είχαμε κάποιες ανησυχίες ότι θα υπάρχουν παιχνίδια που δεν θα έχουν τόσο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια είχαν ενδιαφέρον. Γιατί μην ξεχνάμε, ακόμα και στη φάση των 32, στη φάση που διεξαγόταν σε παγκόσμιο κύπελο με 32 ομάδες, υπήρχαν αδύναμοι κρίκοι. Υπήρχαν οι ομάδες, παιδί μου, οι κολοπετινίτσες, να σου το πω έτσι. Το Κατάρ ήταν μια κολοπετινίτσα, εντάξει, σε αυτό το Μουντιάλ. Το Κορακάο ήταν μια κολοπετινίτσα. Το Πράσινο Ακροτήριο όμως δεν ήταν κολοπετινίτσα. Ήταν μια αξιόλογη ομάδα και κέρδισε σεβασμό και αγάπη από όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία και σε ομάδες που δεν θα δουν ποτέ Μουντιάλ σε φάση των 32, όπως είδαμε τώρα. Και είπα και τις προάλλες ότι το Κορακάο, επειδή προέρχεται από την Κεντρική Αμερική, πήρε την ευκαιρία για το λόγο το ότι ο Καναδάς, το Μεξικό και η Αμερική πήραν απευθείας πρόκριση.
1: Ναι.
0: Το Πράσινο Ακροτήρι την πήρε με το σπαθί της, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το Μουντιάλ παραδοσιακές μουντιαλικές ομάδες όπως το Καμερούν και η Νιγηρία δεν έδωσαν το παρόν.
1: Ναι.
0: Δεν τα κατάφεραν.
1: Ναι.
0: Το κατάφερε το Πράσινο Ακροτήρι και αποδείχθηκε το Πράσινο Ακροτήρι ότι άξιζε να πάει στο Μουντιάλ. Έτσι.
1: Και μην ξεχνάμε το φανταστικό γκολ που έβαλε ο παίκτης της Κάπο Βέρντε, η Πράσινο Ακροτήρι, στον προημιτελικό με την Αργεντινή.
0: Ίσως το καλύτερο γκολ.
1: Ίσως το καλύτερο γκολ του τουρνά αυτό.
0: Βραβεύτηκε ποιο ήταν το καλύτερο γκολ στο τουρνά.
2: Δεν το έψαξα καλή έτσι να το ρίξω μια ματιά. Δεν κοίταξα, γιατί μπαίνω σε κάποια σελίδα έτσι που έχει αποκλειστικά ειδήσεις από το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά δεν βρήκα κάτι τέτοιο. Είδα την καλύτερη δεκάδα, αλλά δεν είναι και το καλύτερο γκολ.
0: Συνήθως βραβεύουν το καλύτερο γκολ.
2: Το
0: άλλο που δεν έπεσαν τα πλάνα, δεν φάνηκαν πλάνα στην επίσημη μετάδοση μετά τον αγώνα, απαράδεκτη ενέργεια των παιχτών της

0: μην μπορεί κάτι να υπόθηκε στην ένταση πάνω, εντάξει, κάπου τα νεύρα χτυπάνε κόκκινο εκείνη την ώρα. Αλλά αλήθεια είναι ότι δεν άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις, γιατί τώρα που το ξέχασα, είναι αυτό που μου λες να ξέχασα κάτι, είναι αυτό με τον Ινφαντίνο, ότι από τη μια, ενώ διενεργείται έρευνα για τη συμπεριφορά Αργεντίνων ποδοσφαιριστών, του Παρέδες ίσως και κάποιων άλλων, ταυτόχρονα ο Ινφαντίνο στέλνει ευχαριστήρια επιστολή στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής. Τώρα αυτό λίγο χτύπησε λίγο άσχημα, γιατί από τη στιγμή που η FIFA διενεργεί, διεξάγει κάποιες έρευνες για το τι συνέβη στο τελικό με τη συμπεριφορά κάποιων Αργεντίνων ποδοσφαιριστών, ταυτόχρονα ο πρόεδρος της FIFA στέλνει επιστολή και τους λέει ευχαριστώ. Τώρα αυτό κάπου δεν κολλάει, ας πούμε, μπορείς να περιμένει λίγο. Τέλος πάντων. Απλά αυτό για το ρεπορτάζ που ανέφερα.
1: Ναι. Ναι, αυτό δεν μου άρεσε.
0: Αυτό
1: δεν μου άρεσε. Πάντως η Ισπανία, πολλά μπράβο, ήταν η εθνική χώρα που πήγε στο Μουντιάλ με το χρηματιστηριακά το πιο χαμηλό μπάτζετ από άλλες εθνικές χώρες. Η μεγάλη ατραξιόν της Ισπανίας ήταν ο Γιαμάλ, ο οποίος έδωσε τα πάντα, αλλά δεν φάνηκε στο να σκοράρει ή να δίνει κάποια assist, αλλά έκανε μεγάλο αγώνα το παιδί. Και θέλω να σου πω, όχι ότι οι παίχτες της δεν αγωνίζονται σε μεγάλα κλαμπ σίγουρα, αλλά υπήρχαν χώρες όπως η Βραζιλία, ίσως η Αγγλία, με χρηματιστηριακά μεγαλύτερο
2: budget
1: αξία παιχτών, και η Ισπανία φάνηκε για την φανταστική της αμυντική λειτουργία, καθώς δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε όλο το τουρνουά, και νομίζω ότι δίκαια το παιχνίδι, ο ημιτελικός με την Ισπανία τα λέει όλα, με την Γαλλία τα λέει όλα. Η Γαλλία ήταν το πιο υψηλό budget, αμή τι άλλο, είχε τεράστια ονόματα παιχτών και μάλιστα είχε παίχτες με υψηλή αξία ακόμα και στον πάγκο ή εκτός πάγκου, και θέλω να πω ότι εκεί φάνηκε η μαεστρία των Ισπανών, που δεν άφησαν περιθώρια στους Γάλλους να δείξουν ότι είναι όντως το φαβορί να πάνε στο τελικό. Πολλά μπράβο στην Ισπανία, ειλικρινά χάρηκα γι' αυτό, και πολύ σεμνή συμπεριφορά από τους παίχτες, πολύ σεμνή συμπεριφορά. Τώρα για το πολιτικό αντίκτυπο, που κάποιοι παίχτες κουβαλούσαν την σημαία της Παλαιστίνης θέλοντας να δείξουν τη διαμαρτυρία τους για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που με χαροποίησε και χαροποίησε πάρα πολύ κόσμο για αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η καθαρά προσωπική μου γνώμη. Νομίζω είναι ένα Μουντιάλ καλό. Ο Νίκος Κιτσάκης, που δεν μπορέσαμε σήμερα να τον έχουμε, θα φροντίσω κάποια άλλη φορά, πιστεύει ότι αυτό θεωρείται για αυτόν, παρά τις παρατυπίες που σημειώθηκαν, το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών.
0: Απλά μια ωραία ιστορία θέλω να αναφέρω, ή μια ανθρώπινη ιστορία, γιατί καμιά φορά μιλάμε για τα εκατομμύρια, για τις επιδόσεις των αθλητών. Είναι μια είδηση που έχει να κάνει με τον Κουκουρέγια, ο οποίος πιθανόν το διαβάσετε κι εσείς, αλλά για όσους δεν το διάβασαν, είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με το παιδί του, το οποίο βρίσκεται στα πρόθυρα του αυτισμού και δεν κόβει τα μαλλιά του για αυτό το λόγο. Το παιδί του, αν κόψει τα μαλλιά του, δεν θα είναι σε θέση να τον αναγνωρίσει. Οπότε κρατάει τα μαλλιά έτσι μακριά, για να μπορεί όταν αγωνίζεται το παιδί του να τον αναγνωρίζει.
2: Ναι.
0: Κλείνω την παρένθεση. Γιατί το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, πολλές φορές βλέπουμε κάποιους παίκτες, νομίζουν ότι είναι λεφτά, ότι είναι δόξα, ότι είναι προβολή, αλλά άνθρωποι είναι και αυτοί, έχουν οικογένειες και όπως όλες οι οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Οπότε είναι κάτι το οποίο πολλές φορές παρεξηγούμε τις συμπεριφορές κάποιων ποδοσφαιριστών ή το γιατί είπε αυτό ή έκανε εκείνο, αλλά πάντα θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι σε αυτά που σκεφτόμαστε και να σκεφτόμαστε μήπως υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Και κλείνω τα που ήθελα να πω γενικώς.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Πολύ ωραίος περιεκτικός, όπως πάντα. Πολύ ωραίος, δυνατός, και σε ευχαριστούμε για την βοήθεια. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε επαναληπτικούς για ΠΑΟ και
0: Παναθηναϊκό. Είχαμε είπαμε Πέμπτη, ένα λεπτό, Παρασκευή. Η επαναληπτική Παρασκευή, 4 παρατέταρτο του ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, 4:30 Παναθηναϊκός Πάξη στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι, αυτοί οι βαθμοί μετρούν στη συγκεντρωτική βαθμολογία μας. των προγραμματικών μέτρων.
0: Δεν είμαι σίγουρος.

0: δεν είμαι σίγουρο.
1: Εν τω μεταξύ, η ΑΕΚ.
2: Νομίζω μετρούν γιατί είναι επίσημοι αγώνες.
0: Ναι, πιθανό. Απλά σκεφτόμουν αν έχει να κάνει με το leak face ή οτιδήποτε. Αλλά πιθανό να μετρούν. Δεν θέλω να πω.
1: Η ΑΕΚ τέλη Αυγούστου, αρχέ Σεπτέμβρη, τρίτο προκριματικό.
0: Η ΑΕΚ, όχι, θα μάθει αντίπαλο στι αρχέ του Αυγούστου. Θα είναι λογικά στου αδύναμου. Και είναι νομίζω μέσα Αυγούστου 18 του μηνός κάτι τέτοιο. Αλλά θα το πούμε την επόμενη.
1: Και ο Ολυμπιακός είναι στους ομίλους.
0: Ο Ολυμπιακός είναι στους ομίλους, πρέπει να είναι στο play-off. Είναι.
2: Στο play-off.
0: Αυτό που περιμένει αντίπαλο νομίζω. Το play-off, δεν είναι στους ομίλους, τώρα στο league face. Όχι, λοιπόν. Θα τα δούμε αυτά την άλλη εβδομάδα. Ας να κρατήσουμε κάτι και την άλλη εβδομάδα.
1: Εντάξει, έγινε εσύ. Λοιπόν, να είσαι καλά Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε.
0: Έγινε. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Γιατί την άλλη εβδομάδα μας μπαίνει και ο Αύγουστος.
1: Μπαίνει ο Αύγουστος, τελευταίος μήνας του χειμώνα για το Down Under.
2: Θεωρητικά.
1: Θεωρητικά είναι σωστή η τοποθέτηση. Γιατί ξέρεις, και τον Οκτώβρη έχω πετύχει κάτι κρύα.
2: Σε Σεπτέμβριο.
1: Αν μην τα μελετάμε. Είχε υπέροχη μέρα σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά, Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ και μιλάμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της Μεγάλης Κερκίδας, η οποία είχε δύο πολύ καλές συνεντεύξεις με τον πρόεδρο εκ των προέδρων της South Melbourne Ελλάς, Βασίλη Παπαστεριάδη, όπου δείξαμε όλα τα θέματα. Ήταν μια εφόλιστη συζήτηση κουβέντα. Ναι. Επικεντρωθήκαμε φυσικά και στο επίμαχο θέμα με τις άσεμνες
2: συμπεριφορά των οπαδών της Πρέστον.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και επίσης είχαμε και τον πρόεδρο της Παπαμακεδονικής, Πίτερ Στεφανίδη. Μάθαμε πολλά. Γιατί ουσιαστικά, ξέρεις, λέγαμε πού είναι η Παπαμακεδονική. Η Παπαμακεδονική όμως βρίσκεται εκεί.
2: Έχει βρίσκεται και έχει δείξει
1: έχει ότι... και άλλες ανακοινώσεις στη Football Victoria.
2: Ναι, και έδειξε αυτή την εβδομάδα ότι είναι ενεργά. Πολύ ενεργή, δραστηριοποιήθηκε πάρα πολύ. Όπως μας ανέφερε και ο πρόεδρος ο Παναγιώτης Στεφανίδης, ότι στείλανε γράμματα στην Ομοσπονδία της Βικτωρίας και στους βουλευτές και στους sponsors της ομάδας τους Preston για να ασκήσουν από τη δικιά τους μεριά πίεση σε αυτούς τους φορείς για να πάρθει ας πούμε μια απόφαση να κάπως να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Είναι κάτι που εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια, από το καιρό που ανέβηκε η ομάδα της Preston στην NPL, βλέπουμε συνεχείς προβλήματα στα γήπεδα. Έγινε και ένα σε τελικό elimination final με το Άκλι πέρσι, στον ημετελικό με τον Αλέξανδρο. Εντάξει, συνεχώς προκαλούν.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Εμείς κάναμε ωραίες ερωτήσεις πάντως και στον Βασίλη και στον Πίτα.
2: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα...
2: Ενδιαφέρον να συζητήσεις με τον κύριο Παπασυριάδη και με τον Παναγιώτη Στεφανίδη όσον αφορά ας πούμε, το θέμα αυτό που προέκυψε την περασμένη εβδομάδα και για το μέλλον της South Melbourne. Που αυτή την Πέμπτη να ξαναεπιθυμίσουμε τον κόσμο ότι αυτή την Πέμπτη 7.30 ώρα στο Lakeside Stadium η ομάδα της Ελλάς δίνει μεγάλο αγώνα με την Adelaide United για την φάση το 32 στο Αυστραλιανό κύπελο. Καλούμε όλο τον φιλαθλό κόσμο να πάνε στο γήπεδο και να υποστηρίξουν την ομάδα της Ελλάς.
1: Μάλιστα, τώρα μόλις είδα σε ένα post το νικητήριο γκολ της Εθνικής Πόλο, κολλάρα.
2: Ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό το σημερινό ήταν πολύ ευχάριστο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά και εσύ Νίκο μου και σε ευχαριστώ και εσύ, για Λέκο, την παρουσία και σου, όπως να ευχαριστήσουμε και τον συνάδελφο Κώστα Σαρακίνηση που βρέθηκε εδώ. Είχαμε απουσίες, φυσικά ο Τάκης Βίκος όπως ξέρουμε είναι στην Ελλάδα, κάποια στιγμή θα το επικοινωνήσουμε και μαζί του. Και φυσικά ο Στέλιος Γεροντάρας όπου θα απουσίασε μόνο σήμερα, αλλά
2: την άλλη εβδομάδα θα τον έχουμε.
1: Συμμετείχε, έστειλε μήνυμα. Σου λέει πίνω μπύρα από την παραλία.
2: Να είναι καλά.
1: Και εγώ από την παραλία θα πίνω. Και εντάξει, να περάσει καλά τη μια εβδομάδα που επέλεξε να πάει εκεί. Και λογικά θα είναι μαζί μας την άλλη Κυριακή να μας πει και τις εμπειρίες του για τον πάλι. Και αυτά.
2: Ναι, εγώ εκ μέρους μου να καληνυχτήσω όλους τους ακροατές, να τους ευχηθώ καλή εβδομάδα και ξέχασα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε σήμερα της Αγίας Παρασκευής, χρόνια πολλά, έχω και τα γιορτάζει και ο αδερφός μου, η κουνιάδα μου, χρόνια πολλά σε αυτούς.
1: Ναι. Μάλιστα. Το γκολ επιτεύχθηκε 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
2: Ναι. Ναι, ήταν 14-14 και 12.
1: Στυλιανός Αργυρόπουλος.
2: Ναι.
1: Ωραία,
2: λοιπόν. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, φίλοι μου. Καλό σας βράδυ από το επιτελείο της Μεγάλης Κερκίδας. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακούω.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη
1: γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτή
1: τη τσακούρα. Το μικρό Παρίσι τη Ελλάδα είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.

0: Είναι σωστό.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.
3: Δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια άβρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
1: Εγώ πάντως όταν είχα πάει στη Βιλέα, δεν θυμάμαι τα Long Black.
2: Πού πήγες? Άμα πας και ζητήσεις Long Black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια άβρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια άβρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά, κουραστικά.

σεβασμός και σιγουριά σου πως θα μείνω, μας χωρίσαμε κι ένας παράλογος θύμος χωρίς αιτία και αφορμή μας διαλύσαμε.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Έλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής ντίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
1: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: το έχεις ήδη καταλάβει πως η ζωή είναι όποιος προλάβει.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά, δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις τη γαρδιά. Δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια άβρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
1: Έβλεπα τον Ψινάκη που έλεγε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
2: Ναι.
1: Έτσι, πόσο δίκιο. Και χωρίσουμε, λέει, το 1-8 λέει, το 30% δουλεύουμε. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
2: Και πού το κάνεις.
1: Τι να πρώτο κάνεις, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
0: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
3: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέι.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια άβρα μιας αληθινής ντίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
1: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
2: Πού είναι αυτό?
1: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ.
2: Χαμάν.
1: Σπα.
2: Αμάν, αμάν.
1: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
2: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλλη να πάω για δουλειά εκεί.
1: Ποιος το λέει?
2: Ο Αντώνης.
3: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρεώτικα.
2: Είναι επιρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
1: Άς τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
2: σε κρίμα,
1: αμαρτία, δεν είναι. Τι να κάνεις.
2: Ψυχούλα μου.
1: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια άβρα μιας αληθινής ντίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
5: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.